0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Yeah, Jeff.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

0: 93,6.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμου Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η αχό τους. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά αχό τους. Τυριά με ιστορία.
1: Ακούτε κόσμος.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αρναβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρα. More.com, artinfo.gr.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com, artinfo.gr.
2: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
6: I mean The Godfather.
7: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Hazard The Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Hazard The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Jazz Week στο Casa de Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Μπιλάλ. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazarte Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο.

0: Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier.

0: 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Αρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Κόσμος 93,6.

έναν επαίσθητο A για το ξεκίνημά μας. Ένα μικρό σκούντιμα. 7 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε στον αέρα. Είναι ο κόσμος μας. Ρίξε μια ματιά.

Μπορεί και να έχουν περάσει εκατομμύρια χρόνια μετά από το 2004 που κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ Cherry Blossom Girl, είναι η Air. Talkie Walkie, αν θυμάστε,

που ξεκινάει την εποχή που τα μέλη της είναι έφηβοι. Μια ακόμα μπάντα που ξεκινάει έτσι. Έρχονται από το Λονδίνο. Mary in the Jack Yard.

Κυκλοφόρησαν μόλις αυτό το δεύτερο άλμπουμ τους. Roll Mother Hermit.

εσείς μπερδεμένος και κουρασμένος, γράφουν στο σημείωμά τους. Είμαστε εδώ για σένα. Είμαστε εδώ με τις μουσικές μας. Crash Landing, καινούριο τραγούδι, καινούριο άλμπουμ για τους Mary in the Junkyard. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον δικό μας κόσμο, με έναν τρόπο, σε έναν κόσμο τον οποίο περιγράφει και ο Μόμπι. Oh. 2002.

Να και ένα κορίτσι, μου άρεσαν τα ονόματα σήμερα. Mary in the backyard, ας πούμε, μου αρέσουν τα ονόματα των σχημάτων που αναφέρονται σε ένα πρόσωπο που είναι κάπου. Mary in the junkyard. Αυτό εδώ το κορίτσι λέγεται Gigi. Gigi FM. DJ, producer, bla bla bla bla bla. South London, παρακαλώ. Από εκεί μας έρχεται. Ηλεκτρονική σκηνή. Σχέση με τη σκηνή του Βερολίνου. Και δύο δισκογραφικές δουλειές για να μπει στην κατηγορία στα υπόψη. Shelter Our Time.

Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αγαπούν να διαβάζουν αστυνομικά μυθιστορήματα το καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί πάντα τέτοια εποχή υπάρχει στανταράκι ένα θέμα στα site με τα 10, 20, 50, 100 καλύτερα αστυνομικά μυθιστορήματα για το καλοκαίρι μας. Εμπροκειμένο εδώ στο κείμενο του Γιώργου Βαϊλάκη, στο Παπαγκάνδα, τα μυθιστορήματα, τα αστυνομικά μυθιστορήματα είναι 20.

πολύ φαν, αλλά πιστεύω ότι πάντα υπάρχει ένας καμιλέρι, ένας κίνκ. Κινούνται και αυτοί στα στανταράκια τους. Σε αυτή τη λίστα λοιπόν υπάρχει το βιβλίο «Κομπολόι στο χώμα» της Κελίτας Παπαδημητρίου. Που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

και ένα βιβλίο που μας έρχεται από την Ιταλία και που είχα την τύχη να ένα αποσπασμά του να διαβάσω φέτος στη σχολή. Σημαντικός πολύ συγγραφέας για τους Ιταλούς και νομίζω γενικώς ο Λεωνάρντο Σάσα. Στον καθένα αυτό που του αξίζει ο τίτλος του. Αλλιώς Ατσασκούνο Ιλσούο. Κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Καταρχάς να πω ότι ο Σάσα είναι ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας και σε αυτό το μυθιστόρημά του μιλάει για την Νότια Ιταλία, για τη μαφία, για τη διαφθορά των κυβερνήσεων, τη συνεργασία τους με τη μαφία. Και με βάση αυτό το μυθιστόρημα έχει γυριστεί και ταινία 1967. Έλιο Πέτρη έχει σκηνοθεσία. Με τον ίδιο τίτλο, Ατσασκούνο Ιλσούο. Και με πρωταγωνιστές τον Τζαν Μαρία Βολοντέ, την Ειρήνη Παπά.

0: Θεβέρη, σας περιμένουμε στην Αθήνα 11 Ιουλίου. Κόσμος 93,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gas After Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gas After Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

στον κόσμο μας. Εδώ στον κόσμο μας, δεύτερο ημίωρο, καλώς μας ήρθατε, πρωινό Κυριακής. Ήσυχα, ήσυχα. Με το δικό μας ρυθμό,

Γιάννη Φρέντη, σα φροντίζω τον ήχο, Κοτσετάκι Αλών εδώ στην παρέα σα αυτό το πρωινό τη Κυριακή. Επικοινωνούμε μέσω Viber, Cosmos Radio. Επικοινωνούμε μέσω Messenger, Cosmos στο Facebook, Cosmos 936 στο Insta και δύο ωραίοι λογαριασμοί στο Spotify.

άρεσε αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ η μελωδία. Το κυκλοφόρησε μόλις. La Papa y Leleña. Λένια, με συγχωρείτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, στο δεύτερο ημίωρο. Στον κόσμο μας, στα τραγούδια μας, πηγαίνω ερχόμαστε. Στα χρόνια αλλάζουμε γειτονιές και στυλ.

θυμάμαι καλά, ακούγονταν στην ταινία The Secret Agent, ο μυστικός πράκτορας. Νομίζω ότι εκεί ακούγονταν αυτό. Εδώ το παλιό είναι η αλήθεια, με τη φωνή. Με τη φωνή της Άντζελα Μαρία.

Didi Warwick το είπε πρώτη. Την ίδια χρονιά, λίγους μήνες μετά, το έβγαλε η Betty Everett, το έκανε επιτυχία. You're no good. Βέβαια, το τραγούδι γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Έγινε νούμερο ένα δηλαδή στα charts. Τι με πιάσε τώρα. Δεν τα λέω ποτέ αυτά. Με τους Van Allen. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ωραία ιστορία.

Αυτά τα remember είναι επικίνδυνα, είναι ρυψοκίνδυνα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πριν φύγεις, να σου πω το εξής. Το άφησα στη μέση πριν, υπάρχουν δύο λογαριασμοί στο Spotify. Ο ένας είναι ο επίσημος. Cosmos Radio, μία λέξη. Κάθε μήνας και τα καλύτερά μας, μία λίστα με τα καλύτερά μας τραγούδια. Εδώ υπάρχει μία λίστα με τα καλύτερα του καλοκαιριού για το 2026 και είναι και πολύ ωραία κιόλας. Και υπάρχει και ένας δεύτερος λογαριασμός, Alone Together, μία λέξη επίσης. Κάθε Σαββατοκύριακο και μία λίστα. Εδώ η λίστα αυτού του Σαββατοκύριακου έχει τον τίτλο, τον ίδιο τίτλο που είχε χθες το Mixed, που δεν μου γράψατε, δεν μου είπατε αν σας άρεσε. Ήταν τόσο classic που ήταν λίγο δύσκολο να μην αρέσει. Ή και το αντίθετο, έτσι, ήταν τόσο classic που μπορεί και να μην άρεσε καθόλου. Λοιπόν, Back to the Summer, ο τίτλος της λίστας. Διαβάζω ότι μία από τις καλύτερες στιγμές εντωμεταξύ του Coachella, του φεστιβάλ, ήταν όταν ο Μόμπι βγήκε παρέα με αυτόν εδώ τον τύπο, τον Gabriels.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Εσμαζόβι Πέρα. More.com, artinfo.gr.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com, artinfo.gr.
2: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος

0: μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Έχω και τα τυχερά μου, σας ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Αυτή η φωνάρα ονομάζεται Λεντίση. Και έρχεται Τετάρτη. Την Τετάρτη μας έρχεται 8 Ιουλίου. Στον Καζάρτε Roof Stage. Ωραία φωνή στη βαρύ. Αμερικάνικη soul και R&B. Το καινούργιο της project είναι ένα αφιέρωμα στην Dinah Washington και αυτό θα παρουσιάσει και στον Καζάρτε.

Αχ, τώρα που λέμε, λοιπόν, μάλλον να ξαναπώ, γκαζάρτε την, πότε είπα, 8 Ιουλίου, τι μέρα είναι, Τετάρτη νομίζω, ναι, Τετάρτη 8 Ιουλίου, αυτή η καταπληκτική φωνή, η Jazz R&B Soul στο Roof Stage, ένα το κρατούμενο, δεύτερον, τώρα μια και πιάσαμε τις φωνές, έχω μια πολύ αγαπημένη φωνή, από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το οποίο είχα αγοράσει κιόλας, 1999, αχ, αυτή τη, αυτό το τρίχρο, 98-2001 ήταν πολύ, πολύ, είχε πολλές μουσικές και διαφορετικές και ωραίες. Τέλος πάντων, Macy Gray, On How Life Is, το πρώτο της άλμπουμ. Νομίζω ότι κάνει τρελή εντύπωση, δηλαδή αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Δεν την πολύ παρακολούθησα μετά, αλλά το μεγάλο γκέλ σε αυτό το άλμπουμ το κάνει το I Try. Νομίζω ήταν και το single. Αλλά εμένα μου άρεσε πάντα πολύ περισσότερο αυτό εδώ.

0: υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, αλλά αυτό είναι, το αφήνω για άλλη φορά. Την έχουμε ξαναπεί άλλωστε αυτή την, από αυτήν την εκπομπή. Dance Me to the End of Love. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση που έπαιξε, που είναι live, Madeleine Peyrou.
1: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it.
0: Πώς τραγουδούσε ο Αργύρης και από λάθος σε λάθος ξεπέφτεις. Εδώ ξεπέφτουμε από live σε live. Εξού και το Mercy, Mercy, Mercy.
1: When you have that kind of problem, it's called Mercy.

τραγούδι γράφτηκε για αυτή την μπάντα. The Cannonball Underlay Quintet.

είναι αυτό το ανεπαίσθητο «Ει» που ξεκινήσαμε την εκπομπή? Εδώ έχουμε την αίσθηση της πλατείας, του κοινού. Αυτός ο ψήφυρος, αυτές οι μικρές φωνούλες που δεν αλλοιώνουν το αποτέλεσμα, τη μουσική, αλλά γεμίζουν το χώρο, δημιουργούν θερμότητα.

Λέω να παραμείνουμε λίγο, όχι στο ίδιο μαγαζί, αλλά να παραμείνουμε λίγο σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ένα χειροκρότημα ακόμα.

Για να δούμε που θα μας βγάλει αυτός ο τρόπος. Σίγουρα εδώ μας βγάζει στο Brooklyn. Ραντεβουδάκι εκεί. Meet me.

0: Energy.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Cosmosradio.gr. Εδώ είμαστε, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Για πάμε. I catch your eye. Ξυπνάω πάρα πολλές μέρες με αυτό το τραγούδι στο μυαλό μου. Οπότε του δίνω το χώρο του. Από το μυαλό μου στον αέρα.

Εν τω μεταξύ ξεκινάει και το περσινό. Α, πώς το πά. Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι. 7:01 κινηματογραφικές βραδιές στο Ριβιέρα. Όπως

καλοκαίρι είναι η ευκαιρία μας, όχι για θερινό, είναι η ευκαιρία μας να δούμε παλιές ταινίες. Τέτοια ιστορία παίζει στο ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι. Στο Σινέ Ριβιέρα, πόσες, 9 και 1 προβολές. Παλάτι των Ονείρων, 1948. Μην παντρεύεστε ποτέ, 1954.

Θέση στον ήλιο, A Place in the Sun, George Stevens, 1951. Με πρωταγωνίστρια την Elizabeth Taylor.

και ωραίες παλιές ταινίες, μεταξύ άλλων Τσάι και Συμπάθεια 1956, Βιντζέντε Μινέλι.

πολλά, αλλά ρίξτε μια ματιά στο πρόγραμμα 9 και 9 συν 1. Συν μία βραδιές, συν Ριβιέρα. Ξαφνικά, φέτος το καλοκαίρι.

Κάπου έρχεται και ο Πάρο Φστελερίδα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο. Θα κοιτάξω και θα σας πω. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω ότι εδώ στο κόσμο ακούμε πρώτη το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Διπλές προσκλήσεις διεκδικείται από το Instagram, μάλλον μέσω Instagram. Δευτέρα 6 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, λήγει ο διαγωνισμός.

Πολύ φωνακλάς, όντως, έχεις δίκιο. Μπορεί να παίξω κάτι ακόμα, γιατρέ μου, από Rolling Stones. Μ' αρέσει η πιο blues πλευρά τους. Έλα, καλή ώρα. Hate to see you go. Εγώ πάντως θα φύγω σε λίγο.

ανακοίνωση του καινούργιου άλμπουμ του Rolling Stones θα γίνει την 5η στις 9 Ιουλίου στο στούντιο Epsilon εδώ στην ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα. Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φόμελος και Μιχάλης Καμάκας θα παρουσιάσουν. Ελπίζω να μην πέσετε πάνω στον τάλακα. Λοιπόν, δεν πάμε και χθες, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Μια βουμά.

Λοιπόν, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Είναι ο CW Stone King. Είναι ο καλλιτέχνης τον οποίο για κάποιο λόγο τον μάθαμε με το... πώς το λέγανε την επιτυχία του? The Love Me or Die. Ναι, αυτό. Η μ' αγαπάς ή έλεγα. Και για κάποιο λόγο κολλήσαμε εδώ, σε αυτό. Δηλαδή έχει βγάλει 2-3 δισκάκια, μπορεί και παραπάνω. Έχει εξαιρετικά blues, εξαιρετικές μουσικές. Αλλά εμείς εκεί, The Love Me or Die. Εν τω μεταξύ, Love Me, Ξελove Me, περάσαμε όλα τα στάδια. Άλλο τραγούδι του καλλιτέχνη δεν είπαμε να ακούσουμε.

εδώ για το... για τη συνέχεια. Ο Μιχάλης Καμάκας έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη, φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: στο A Culture, στο έθριο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτήριων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
5: I mean the Godfather.

0: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Dynamite.
1: Κλασικό και ακλασικό και αγαπημένο από τη Miss Dynamite. Το Dynamite, ένα κομμάτι το οποίο, να πω την αλήθεια, το γνώρισα και το έμαθα σε πολύ μικρή ηλικία, δημοτικό εκεί, κάπου το 2003, στο soundtrack του FIFA. Και όσοι τέλος πάντων είστε game players και δι fans του εν λόγω παιχνιδιού, πραγματικά φαντάζομαι πως ταυτίζεστε με το γεγονός πως αυτό το παιχνίδι, αν μη τι άλλο, μας έχει μάθει πάρα πολύ μουσική, από τα early zeros μέχρι και σήμερα. Κάπως έτσι δηλαδή ξεκινάμε την σημερινή μας συνάντηση και κάπως ανάλογα θα συνεχίσουμε. Σε αυτό το πρωινό Κυριακής

επιτυχία σε επιτυχία. Αυτός φυσικά ήταν ο Damian Marley στο Welcome to Jamrock. Εδώ λοιπόν στο κόσμο, στους 93,6. Είστε συντονισμένοι, είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και είναι απέναντι μου στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλέκης.

Είναι φυσικά η Γιάγια Μπέι άλλη μια φορά σε αυτό το track που μας άρεσε πολύ από την νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο Fidelity. Αναφέρομαι στο The Great Migration και από εδώ λέμε τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 2160-66-429. Τα λέμε επίσης μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram. Κόσμος 936. Μας κάνετε αν θέλετε ένα follow και για να παρακολουθείτε κυρίως τους πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν κάθε εβδομάδα στο account μας στο Instagram και φυσικά τα λέμε και μέσα από το Viber. Κόσμος Radio στο search.

0: Από τον Ζωά Ντονάτο και το χθες ακούσαμε το Αρά, για να επιστρέψουμε στο σήμερα, στο 2026, σε ένα ακόμη από τα άλμπουμ τα οποία έχουμε ξεχωρίσει σε αυτό το πρώτο εξάμηνο, το νέο στούντιο άλμπουμ από τον Thundercat.
1: Couple years back, it was crazy, it was with a beautiful female.

Από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο In Wales, αυτός ήταν ο Jamie XX στο Daffodil. Υπενθυμίζω τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι το τέλος του μήνα. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε και μοιραζόμαστε ακόμη περισσότερα. Επιλέξαμε λοιπόν 25 τίτλους από τους καταλόγους 9 εκδοτικών οίκων και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε το σχετικό post στο Instagram, να κάνετε αρχικά follow, στη συνέχεια like και comment και να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε, αφού πρώτα αναφέρετε στο σχόλιο σας το βιβλίο που επιθυμείτε να κερδίσετε. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 7 Ιουλίου το μεσημέρι.

0: 103,6.
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Κόσμος 93,6.

Είναι η Ελένη, είναι αυτό το alternative pop ντουέτο από το Τορόντο του Καναδά που είχε κυκλοφορήσει στα τέλη των 90's αυτό το track, το Still My Sunshine, έγινε μεγάλη επιτυχία. Δεύτερο ημίωρο στον αέρα του κόσμου είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Μας ακούτε φυσικά από τα FM, από τις τηλεοράσεις και μέσα από το erteco.gr. Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή app με πολύ εύκολο τρόπο. Και εκεί θα βρείτε όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ live και on demand και φυσικά τα podcast και τα mixtapes. Έρχεται και Ινδιτρόνικα το επόμενο Σάββατο στις 12 το βράδυ.

τοποθετηθεί, δεν το έχω αναφέρει ακόμη στην εκπομπή, αλλά το παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μουσικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, αν θέλετε, η περίπτωση του πατέρα Διονυσίου Ταμπάκη, ο οποίος είναι ιερέας από τον Ναύπλιο και ξαφνικά βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς πειραματικής μουσικής σκηνής. Ο λόγος είναι ότι κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό το άλμπουμ Paradise Metal. Ένα ιδιαίτερο μείγμα βυζαντινής μουσικής, metal, techno, dubstep, rap και εκκλησιαστικών ψαλμών. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο σπίτι του και απέσπασε βαθμολογία 7,6 από το Pitchfork. Ιδιαίτερα υψηλή.

μόλις ακούσαμε τον Jeff Cowles στο πολύ αγαπημένο track με τίτλο Lucky Strikes and Liquid Gold. Συνεχίζω λοιπόν αυτή την ιστορία που ξεκίνησα προηγουμένως με τον πατέρα Ταμπάκη, ο οποίος υπηρετεί κανονικά στην εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έναν χώρο που ως γνωστόν τα κλασικά όργανα και τα ηλεκτρικά μάλλον όργανα και η μουσική γενικότερα, εντάξει, αντιμετωπίζεται με κάποια έτσι καχυποψία. Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει ότι η ηλεκτρική κιθάρα δεν είναι κάτι του διαβόλου, αλλά είναι ένα ακόμη μέσο δημιουργίας. Στο Paradise Metal, το άλμπουμ δηλαδή που κυκλοφόρησε, κυκλοφόρησε από την ανεξάρτητη δισκογραφική El Hellel της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα διαβάζω τώρα και μια συνέντευξή του στο Guardian και σας μεταφέρω τις πληροφορίες. Όταν ο ιδρυτής της εταιρείας εντόπισε τα τραγούδια, τα tracks του ιερέα στο YouTube, μέχρι τότε ο πατέρας Ταμπάκης δεν είχε πολλούς έτσι ακολούθους στα social media, δεν είχε κάποια ουσιαστική παρουσία στα social media. Πάντως ο ίδιος δηλώνει πως δεν επιδιώκει την δημοσιότητα και πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την ιεροσύνη για τη μουσική. Αντίθετα, βλέπει τον πειραματισμό ως έναν τρόπο επικοινωνίας, ειδικά με τους νέους που συχνά βρίσκονται μακριά από την παραδοσιακή εκκλησιαστική γλώσσα, όπως λέει και ο ίδιος.

Μόσδεφ, Miss Fat Booty για το φινάλε του πρώτου μέρους. Και αυτή είναι η Ροζαλία στο La Perla. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.

Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com, artinfo.gr. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. No

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος.

εξαιρετικό αφροελέκτρο από τους Συμπίπιο Sound Machine που μας έρχονται από το Λονδίνο. Είχαν κυκλοφορήσει πριν από 2 χρόνια αυτό το EP, το Pull the Rope. Ακούσαμε το Mama Say. Δεύτερο μέρος εδώ στον αέρα του κόσμου είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλέκης.

αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτή η νέα διασκευή από τον Genesis Owusu, που έχει καταγωγή από την Γκάνα και την Αυστραλία. Διασκεύασε πρόσφατα το Paint in Black των Rolling Stones. Δεν μου άρεσε, να πω την αλήθεια, όμως τόσο αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε. Προσωπικά μιλώντας, το έχει απασχολήσει ομολογουμένως αρκετά ως άλμπουμ. Δεν βρήκα κάτι τόσο ιδιαίτερο ηχητικά.

τίτλος του A Tune For Us. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πάντρεμα που κάνει με breaks και jazz.

θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, πώς θα λέμε τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 2 10 66 66 429, στα social media, σε Facebook, σε Instagram, αλλά και στο Viber, στο Cosmos Radio, στο Search. Σας υπενθυμίζω τον διαγωνισμό που τρέχει μέχρι και αύριο για διπλές προσκλήσεις. Για την παρουσίαση του νέου στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones, θα κάνει περμιέρα επίσημα την Παρασκευή 10 Ιουλίου, μία μέρα πριν, 5η 9 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ. Θα σας το παρουσιάσουμε και κυρίως θα το σχολιάσουμε ο καθένας μέσα από το δικό του ηλικιακό πρίσμα, και λέω και αναφέρομαι στο ηλικιακό πρίσμα διότι θα υπάρξουν σε αυτό το event τρεις γενιές ραδιοφωνικών παραγωγών: ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και εγώ, και θα χαρούμε πάρα πολύ να βρεθείτε και να σχολιάσουμε, να κουβεντιάσουμε μαζί, γιατί αυτό είναι το κυριότερο, αλλά έχει πάντα και μια έτσι πολύ ρομαντική χρειά το να κάνεις μια ομαδική ακρόαση ενός άλμπουμ.

σου στις αρχές των 90's, στην πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Εκεί είχε βάλει σκοπό να μας επιστρέψει. Πριν από λίγα βράδια στην πλατεία νερού,

Ήταν ένα μεγάλο πάρτι το οποίο όσο έφτανε προς το τέλος έπαιρνε και πιο rave διαστάσεις. Εντάξει, γεμάτη η πλατεία νερού, πάνω από 25.000 κόσμου βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει τον Moby, σίγουρα ένα από τα συναυλιακά highlights του φετινού καλοκαιριού. Του το δίνω πάρα πολύ ότι είχε ενέργεια, μπήκε πάρα πολύ δυναμικά από το πρώτο λεπτό, κυριολεκτικά πάνω στο stage, και δεν έκανε καθόλου εκπτώσεις σε αυτό που ήθελε να μοιραστεί μαζί μας. Έτρεχε πέρα δόθε, φαντάζομαι θα έχετε δει ήδη και από τα social media σχετικό υλικό. Και παρότι, να πω την αλήθεια, ποτέ δεν υπήρξα τεράστιος φαν του Moby, αναγνωρίζω το legacy, και κυρίως αυτό σέβομαι πάρα πολύ όταν ένας καλλιτέχνης σέβεται και αυτός με τη σειρά το κοινό του. Και αν μη τι άλλο, ο Moby σεβάστηκε το κοινό του. Εντάξει, το οποίο βέβαια ήταν και εκστασιασμένο.

διαβάζω τα μηνύματά σας, ενώ ακούμε αυτή τη στιγμή τον Paul Simon στο 50 Ways to Leave Your Lover εδώ στον αέρα του κόσμου. Πολλοί από εσάς εκφράζεται με πολύ θετικά σχόλια, εν πάση περιπτώσει, για το live του Μούμπι. Okay, ήταν ένα best of από επιτυχίες και πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές σε πολλά από αυτά τα tracks. Θέλω να πω πως μου έκανε πολύ θετική εντύπωση η παρουσία των δύο τραγουδιστριών που πλαισιώναν τον Μόμπι, και αναφέρομαι στην India Carey και την Nadia Tagging.

0: ακούμε κάτι από το νέο EP του Jordan Rakey. Εδώ ακούσαμε το It Never Ends. Να συμπληρώσω το εξής και να κλείσω κάπως έτσι αυτό το κεφάλαιο σχετικά με το live του Μόμπι. Ήτανε όλα τα λεφτά, και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως σε επανεκτελέσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις και cover εκτελέσεις που που ακούσαμε τέλος πάντων πριν από λίγα βράδια στην πλατεία νερού, ήταν εξαιρετική και ανατριχιαστική, θα τολμήσω να πω, η στιγμή που η Ινδία Κάρι είπε το Heroes του David Bowie. Γενικά είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καλλιτεχνικά η όλη βραδιά, και είναι σίγουρα ένα από τα live τα οποία θα μνημονεύουμε.
1: Κόσμος 93,6.
2: Jazz Week στο Casa de Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Μπιλάλ. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazarter of Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πίσω στο χθες και μια πολύ ωραία διασκευή από τον Μπίμπα Παλούλα. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση είναι το Urban Sounds εδώ στον αέρα του Κόσμος. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Κύριο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Και από τους Γάλλους, τους Le Sous Et Noir, και το χθες πήγαμε στο σήμερα, στην Ναγιάννα Ις, στο Growing Pains. Επιθυμίζω για μία ακόμη φορά, λίγο πριν το φινάλε, τον διαγωνισμό που τρέχει για αυτή την Πέμπτη, 9 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Σας προσκαλούμε σε μια αποκλειστική πρώτη ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues. Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος και εγώ. Θα σας παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε το νέο άλμπουμ. Βρίσκεται το σχετικό post, κάνετε like, comment και μπαίνετε στην κλήρωση.

Στα κινηματογραφικά νέα, η ταινία η οποία έτσι συζητιέται ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες είναι το The Birthday Party του Miguel Ángel Jiménez, με πρωταγωνιστή τον William Dafoe, συγχωρείτε. Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Λοκάρνο. Και αντλεί έμπνευση από την ζωή και το μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση. Μας μεταφέρει στην δεκαετία του 70 σε ένα ιδιωτικό νησί όπου ένας Έλληνας μεγιστάνας, ο Μάρκος Τιμόλεων, οργανώνει ένα πολυτελές πάρτι για τα 25 γενέθλια της κόρης του. Ο William Dafoe λοιπόν ενσαρκώνει τον ισχυρό και ενιγματικό Τιμόλεων σε έναν ρόλο με ξεκάθαρες αναφορές στον Ωνάση. Και μάλιστα στο τρέιλερ ο ηθοποιός εμφανίζεται να μιλά ελληνικά, ενώ σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές χορεύει ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδίου Αρχιπέλαγος του Γιώργου Μαργαρίτη. Και παίζει πολύ αυτό στα social media, πως θα έχετε δει τις τελευταίες μέρες.

στην εκπομπή γενικότερα παίζουμε πολλές φορές βινήλιο, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε πάντα, αλλά εδώ το αναφέρω, χρειάζεται να το αναφέρω αυτή τη στιγμή, ότι αυτό το track που ακούμε είναι από βινήλιο, διότι θέλω να μιλήσω για ένα label εγχώριο, το οποίο πραγματικά παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προέρχεται από το χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, ο λόγος για το Ethos Records, ένα ανεξάρτητο record label με έδρα την Αθήνα, που κινείται αποκλειστικά γύρω από την κουλτούρα του βινιλίου. Δεν υπάρχουν τα tracks και δισκογραφικές δουλειές σε digital μορφή. Υπάρχουν πολύ περιορισμένα αντίτυπα. Ηχητικά το Ethos Records πατάει πάνω σε house, deep house, Detroit techno. Έχει έναν έντονο έτσι underground χαρακτήρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και οι τρεις δουλειές που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Εδώ ακούμε από τον Leonet το Brother Sister που είχε κυκλοφορήσει το 2023.

Και μ' αρέσει που σε μια εποχή που η μουσική κυκλοφορεί κυρίως ψηφιακά, το Ethos Records επιλέγει αυτόν τον δρόμο. Πραγματικά σας συστήνω να μπείτε στην διαδικασία, ειδικά όσοι είστε λάτρεις του φυσικού προϊόντος στην μουσική, να ψάξετε το εν λόγω label.

Είναι η Arlo Parks στο Two-Sided για το φινάλι της σημερινής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη που φρόντισε τον ήχο εδώ στον αέρα του κόσμου για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί φυσικά ο ένας, ο μοναδικός, ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Και ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ήταν το Urban Sounds κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι. Τα λέμε τώρα διαζώσεις. Αυτή την Πέμπτη, εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ, στις 6 ώρα το απόγευμα, μαζί με τον Γιάννη Πετρίδη και τον Μανώλη Φάμελο και ραδιοφωνικά σε μία εβδομάδα από τώρα. Και κάτι λιγότερο μάλλον. Το επόμενο Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock'n'roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Cosmos.

happy day. Oh, happy day, happy. Θα το πω σωστά. Happy day. Καλωσορίσατε στο Jeep Holy Crew. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει ο Γιώργος Πολυγωνίου. Σήμερα στον ήχο είναι ο φίλος μου ο Νίκος ο Τσιπλάκης. Είμαστε αποφασισμένοι και οι δύο. Ο Τσιπλάκης έκανα ημίωρο δηλαδή, γιατί έχει συμπληρώσει ήδη 12 ώρες στο engineering εδώ στην ΕΡΤΑ, σε διάφορα ραδιόφωνα. Και είναι κουρασμένος, κάνει και ζέστη σήμερα. Ωραία, αλλά και σήμερα έχει ένα αεράκι, ένα αεράκι καλό. Ό,τι πρέπει για να μην πλήξουμε τελείως. Ωχ, Θεέ μου, τι ωραίο το happy day. Εύχομαι να είναι μια ευτυχισμένη μέρα και σημερινή σε όλους εσάς. Κυρίες και κύριοι, Ρόμπι Ρόμπερτσον. Γενέθλια σήμερα ο αρχηγός των band.

τα πάντα παίζουμε. Rock, rock and roll, doo-wop, soul, funk, jazz, blues, rhythm and blues, house, new soul, neon soul, και τι άλλο, country and western έχουμε και σήμερα. Ένα πραγματικά ποικίλο πρόγραμμα που αποτελείται από τραγούδια, επιτυχίες, κλασικές και διαχρονικές από όλες τις δεκαετίες μέχρι σήμερα, αλλά και καινούργια τραγούδια για άλλο τα ακούστα και για όλες τις ηλικίες. Εδώ αυτό γίνεται κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μαθαίνουμε ψυχαγωγούμενοι με καταπληκτική μουσική από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που έγραψαν ιστορία. Δηλαδή καλλιτέχνες με όνομα τεπώνυμο, όπως ο Ρόμπι Ρόπερτσον, που γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Ιουλίου του 1943, ο Καναδός συνθέτης και τραγουδιστής, αλλά και κιθαρίστας των Band, που τον ακούσαμε σήμερα σε ένα solo του άλμπουμ του 87 με τίτλο το όνομά του Showdown on Big Sky. Και αμέσως μετά Huey Lewis από τους Huey Lewis and the News, σε ένα κομμάτι σε παραγωγή Jelly Bean, λόγω των γενεθλίων του Lewis που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. 57, συγγνώμη. The Power of Love από το soundtrack της ταινίας Back to the Future. Έχουμε σήμερα καταπληκτικά τραγούδια. Και τι υπάρχει, ο Ηλίας Διαμάντης μόλις ήρθε. Περιμένει, προπονείται στο διάδρομο του τρίτου ορόφου υπό την επίβλεψη του κυρίου Γιωβάνοβιτς. Κάνει πέρα 12 βόλτες και λοιπά, κάτι επικύψεις να πιάσει δουλειά. Καταλάβετε. Λοιπόν, εδώ είναι ο Νίκο Τσιμπλάκης, ο βετεράνος του πολεμικού ναυτικού. Βετεράνος στα 45 του χρόνια. Βέβαια, έχει πάει με το κουτάλι. Λοιπόν, και ο επόμενος είναι Λούις. Σε λίγο θα γίνει Λούις, Σπύρος Λούις αυτή τη φορά. Ο φίλος μου ο Τσιπλάκης, δεν είναι πάει η ώρα 2:30 που αλλάζει βάρδια. Huey Lewis, Smiley Lewis, Webster Lewis έχουμε σήμερα. Λοιπόν, ο Smiley Lewis γεννήθηκε σαν σήμερα το 1920. Μεγάλος R&B πατέρας, από τους δασκάλους της Rhythm and Blues των δεκαετιών 30, 40, 50 και 60. Πολύ σπουδαίος. Πέθανε, πότε πέθανε αυτός, το σκονάκι μου τι λέει, δεν το έχω γράψει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για τα γενέθλια του Smiley Lewis, θα ακούσουμε δύο τραγούδια που έχει γράψει και έχει τραγουδήσει σε προηγούμενες δεκαετίες, από τις δεκαετίες που έγιναν επιτυχία στο ευρύ κοινό, από τον Elvis Presley και τον Dave Edmunds. Το πρώτο λέγεται One Night, το δεύτερο λέγεται I Hear You Knocking. Ladies and gentlemen, Elvis Presley sings Smiley Lewis.

να το πάμε την αρχή. Η ώρα είναι 2 και 22 λεπτά. Έχουμε μια έκτακτη διαφήμιση πριν παίξει το κομμάτι το γνωστό πίσω από την αρχή. Τι έλεγα. Παίρνει τηλέφωνο και ο Νάσο Αργυρόπλος, ο κολλητός φίλος επί 5 δεκαετίες. Ladies and gentlemen, Jerry Lee Lewis.

0: ζωή μου είναι αυτή. Rocking my life away. Αλήθεια είναι και για μένα, λόγω τιμής.
1: Ανεγάψη.
0: Jerry Lee Lewis. Τι γίνεται σαν το τζιμπόλι, ρε παιδί μου. Τι groovy πράγματα είναι αυτά. Groovy, ρε.

τι να κάνουμε. Αχ, Θεέ μου, με το κομμάτι αυτό των Σκοτζέζων, Nazareth, ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο του Τσίπολη Κρού για σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πολυγωνίου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2. Δύο ώρες κάθε Σάββατο και Κυριακή γεμάτες από μουσική, αισιοδοξία, χαμόγελα και καλοκαίρι.

το καλύτερο cover του θρυλικού τραγουδιού Love Hurts που το έκανα επιτυχία πρώτα στη τέλη δεκαετίας 50 ή αρχές 60, δεν θυμάμαι. 59-60 είναι το κομμάτι πάντως, με του Everly Brothers. Το έκανα πάλι επιτυχία αρχές δεκαετίας 60 μετά τους Everly, ο περίφημος Roy Orbison. Αλλά η εκτέλεση του 73-4 από τους Nazareth είναι καταπληκτική. Still it down για τη φίλη μου τη Βάλια και την παρέα της που ακούνε ανελιπώς Τζιμπόλι Κρου. Ανελιπώς.

στείλω το φίλο μου το Νίκο Πέρι, τον Τζορτζ Περιόχο, τον Παναγιώτη Κούμα, φανατικοί ακροατές, ο Φώτης Άρχοντο Βασίλης, ο πολύ αγαπημένος, όπως λέει για μένα, λέω και εγώ για αυτόν και παραπάνω, ο Κρις Πάνα ο φίλος μου, η Διονυσία φαντάζομαι, ο Χάρης, ο Ξενοφώτας, η Ξένια, ο Δημήτρης, ο Μινάς ο Παοκάρα, η Έλενα Γαβρεσέα, η καταπληκτική, καταπληκτική, ο Γιάννης Ζήτα και ο Τίμος και πολλοί άλλοι.

Βάλια. Γεια σου ρε Βάλια. Έγινε να μ' ακούσει καιρό, λέει, γιατί της είπαν κάποιοι φίλοι της ότι ο Τσίπορ έχει έρθει, έχει επιστρέψει. Δεν έχω επιστρέψει ποτέ. Πάντα ήμουν στο ραδιόφωνο. Απλώς αλλάζω ραδιόφωνο. Πώς αλλάζουμε συντρόφους, έτσι αλλάζουμε και ραδιόφωνα. Λοιπόν, και ξαναεπέστρεψα στην ΕΡΤ από τη δεκαετία. Πότε τελευταία φορά? Το 90 νομίζω. Το 90. Το 90 έφυγα από την ΕΡΤ. Γιατί ξεκίναγα τηλεόραση. Ραδιοφωνικά εννοώ. Λοιπόν, Jonathan Butler. Λέω ψέματα. Το κομμάτι λέγεται Lies. Ψέματα. Φταίω εγώ που ψέματα. Θυμάστε το τραγούδι. Γεια σου, Ρενάσο Αργυρόπουλε, περαστικά στο

3 παρατέρα του ακούτε Γιώργο Πολυχρονίου και G Polygroove από το Κόσμος 93,6. Το ραδιόφωνο που τα έχει, τα ξέρει και τα δίνει όλα. Και όχι τίποτα άλλο, αυτό συνδυάζει και τα καταπληκτικούς διαγωνισμούς και προσκλήσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις, για κινηματογράφο, για θέατρο, για μουσική όλων των ειδών, όπως έχουμε και αυτή την εβδομάδα, μην ξεχνάτε, τις 9 του μηνός, που δηλαδή σε λίγες 4 μέρες από σήμερα έχουμε την παρουσίαση του καινούργιου άλμπουμ των Rolling Stones εδώ στο στούντιο Β' του κτηρίου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Αύριο νομίζω τελειώνει ο διαγωνισμός. Προμηθευτείτε μια πρόσκληση και ελάτε να παρακολουθήσετε μια πραγματικά αξιόλογη μουσική εκδήλωση. Και επειδή έχουμε και καλοκαίρι, να αρχίσουμε και παίζουμε και λίγο ρέγγε και λίγο Latin, περισσότερα Latin jazz εννοώ πάντα, όπως είναι το επόμενο κομμάτι που λέγεται Night in Brazil και υπάρχει στο άλμπουμ του Leon Ware, του μεγάλου Leon Ware, A Kiss in the Sand, ένα φιλί στην

ξαναπαίξει κομμάτια από το Bad Benson album με τον George Benson, αλλά ήθελα να παίξω αυτό το instrumental, έτσι, Latin jazz που λέγεται My Latin Brother. Πολύ ωραίο, ήταν η εποχή που ο Benson έκανε μόνο jazz δίσκους, είσαι στην που λέγεται, τώρα δεν μπορώ, Light κάπου λέγεται ένα, το label, η AANM. Μετά πέρασε στη Warner και έκανε λίγο πιο εμπορικά, που τον μάθανε περισσότερος κόσμος, ενώ τον έμαθε περισσότερος κόσμος. Το άξιζε, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Αλλά επίσης σπουδαία είναι και φλαουτίστρια Bobby Humphrey. Παίζει το κομμάτι της Carole King από ένα άλμπουμ που λέγεται Flute In. Flute, πώς το πες? Flute In. It's too late, baby. Blue Note Records, ladies and gentlemen, η φλαουτίστρια, η καταπληκτική. Πόσα κομμάτια έχουμε παίξει στο G-Poly Groove με την Bobby Humphrey.

Πάρα πολύ ωραίο. 4 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη μας ώρα στο σημερινό κυριακάτικο G-Poly Groove, να παίξουμε για ένα τραγούδι για, για τον Σέρικ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Ιουλίου του 1957. Η μεγάλη του επιτυχία από το ομώνυμο άλμπουμ που λέγεται Σέρικ του δεκαετίας 80, τέλη δεκαετίας 80. Το κομμάτι λέγεται Just Call. Just Call Me Baby.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Forever with you. Τι ωραίο κομμάτι, φίλε Χάιμαν. Με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του Τζι Πόλι Κρούβια σήμερα Κυριακή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη ο Γιώργος Πολυκονίου, παίζοντας Black is Black and I want my baby back. Και by the way, θέλω να σας πω, keep your soul together with Τζι Πόλι Κρούβ and Cosmos Radio 93.6. Ladies and gentlemen, Mr. Donald Byrd. Για τη γυναίκα, Woman of the World. Από το υπέροχο, υπέροχο άλμπουμ Street Lady.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε G-Poly Groove. Και όταν λέμε groove, εννοούμε groove, groovy music. Καλά είναι ο κόσμος και σήμερα. Black is black, I want my baby back. Όλα από βινήλια, 12 έντζα, αλλά και CD μερικά, όπως το μεθεπόμενο. This is the real music, real music.

Θάνο Πέπα, την Αλεξάνδρα Φερλέ και άλλοι, κάτσε να τους βρω, ένας είπα, ο Νίκος Πίκουλας, ο Δημήτρης Δημόπουλος, ο Πέρι Δέλα Πόρτας, ο Κώστας Βενετσάνος, που ακούει ο Κώστας Βενετσάνος, Αναστάσιος Αγγελόπουλος, Χριστίνα Τσίβρα, ο Νίκ Τριανταφυλόπουλος, η Αθηνά Μπαρδί. Jazz funk and disco funk από τους Players Association.

Everlasting Love, σε παραγωγή και συμμετοχή σαν μουσικός αλλά και συνθέτης του τραγουδίου που ακούτε, ο σαξοφωνίστας Grover Washington Jr. Το άλμπουμ λέγεται Imagine This, 1985. For Everlasting Love.

περνάει η ώρα και τρελαίνομαι. Μ' αρέσει το ραδιόφωνο, μικρόφωνο, ραδιόφωνο, μουσική, αλλά και Joe.

δεκαετίες hip hop με 90-2000-2010 σάρωνε η hip hop, σάρωνε παράλληλα με τα R&B κομμάτια μαζί, καμιά φορά χωριστά, όπως έγινε τώρα στην περίπτωση με τον Τζο που γεννήθηκε σαν σήμερα, Τζο Τόμας λέγεται, αλλά είναι γνωστός με το καλλιτεχνικό Τζο, J-O-E. Γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα, 5 Ιουλίου του 1973, τον ακούσαμε μαζί με τον αείμνηστο rapper Big Punisher στο υπέροχο τραγούδι επιτυχία Still Not A Player. Καταπληκτικός ο Τζο, καταπληκτικός. Όπως είπα, πάρα πολύ καλός είναι και ο Νέλη, που έχουμε ξαναπαίξει το κομμάτι αυτό, που είναι sample από το τραγούδι Come Go With Me με τον Teddy Pendergrass, και περιέχεται στο άλμπουμ του Νέλη, που θα σας πω τον τίτλο μετά. Α, Shoot λέγεται το άλμπουμ, τώρα θυμήθηκα. Τα έχει όλα ο Ηλίας και τα παίζει, και τα βινίλια και τα CD. Sweet, ναι. Ο Νέλη είναι μαζί με τον Τζαχίμ στο κομμάτι My Place.

Jaheim. R&B που ακούγαμε όλοι και όλες τα δεκαετία 2000. Nelly, ladies and gentlemen, Nelly.

15 και 31. 15 και 31. Ούτε τσι πολυκρούβ με τον Γιώργο Πολυγωνίου.

Get Up από το album Everything is Everything, βινήλιο και αυτό φυσικά, με τον Donny Hathaway στο πιάνο και στα φωνητικά. Σπουδαίο συνθέτης, παραγωγός, τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές και δεν θέλω να τα λέω συνέχεια, γιατί είναι Σάββατο Κυριακή μεσημέρι και ο κόσμος θέλει να ακούει περισσότερη μουσική και περισσότερο και λιγότερο λόγο. 4 παρά 25, G-Poly Crew με τον Γιώργο G-Poly Πολυχρονίου. 63 χρόνια ραδιόφωνο. Consecutive. Να ο άλλος Joe Thomas, αλλά ο παλιός, ο φλαουτίστας και σαξοφωνίστας. Here I Come από το μόνιμο άλμπουμ CTK Records,

0: Αστέλη με πήρε τηλέφωνο. Της αφιερώνω το κομμάτι, το επόμενο γι' αυτό. Night Train με τον οργανίστα Jimmy McGriff. Πω από τι ωραίο. Αλλά θα ακούσουμε ένα διαφημιστικό μηνυματάκι. Όχι ένα jingle. Να σας θυμίσει τι ραδιόφωνο ακούτε. 24 hours a day.
1: Κόσμος.
0: Jimmy McGriff, Night Train. Από τα 50's το κομμάτι αυτό. Εδώ είναι τέλη δεκαετίας 80, σχεδόν 90. Και είναι βινήλιο, παρότι είναι 90 ίσως. Δεν θυμάμαι τη χρονιά, είναι να με ειλικρινείς. The Train λέγεται. Το άλμπουμ λέγεται The Groover.

of all time, Night Train. Night Train. Rock and roll ήταν τα δεκαετίας 50 αυτό. Το έχει τραγουδήσει, όπως σας είπα, instrumental, δεν το έχει τραγουδήσει, το έχει παίξει μαζί με τους Famous Flames ο νονός της soul, James Brown. Night Train, baby, Night Train. Ήθελα να πω για μια κοπέλα, τη φίλη μου, τη Χάρα από τα Μελίσια. Να είναι καλά πάντα, την αγαπάω. Πολλά χρόνια ακροατρία μου. Δεν είναι μεγάλη, μικρή είναι. Μ' ακούω πιτσιρίκα, πολύ πιτσιρίκα. Ακούει έτσι πόλη σοου. Όχι, βελούδο, όταν απ' όλα δεν είναι πολύ παλιό. Τη αρέσει η μαύρη μουσική, χάρη σε εμάς, λέει. Έχει ακούσει. Σήμερα τη αφιερώνω ένα τραγούδι που ήθελα να τη πω. Ο Θεός έστειλε. Heaven sent you. Έτσι λέγεται ο τίτλος. Ο μπασίστας της jazz, ο περίφημος Stanley Clark, μαζί με τον Howard Hewitt στα φωνητικά. Παίζουμε το κομμάτι αυτό από το άλμπουμ Time Explosion. Time Explosion 1975, με την υπογραφή του Stanley Clark. Howard Hewitt, τον Shalamar, if you remember. Heaven sent you, baby. Fifteen minutes to go. 4:15. Τσιπόλη Groove με Τσιπόλη featuring Ηλίας Διαμάντης.

Stanley Clark, συγγνώμη. Τι ωραίο τραγούδι. Υπέροχο, είναι υπέροχο. Time Explosion. Και το άλλο το τραγούδι Heaven Sent You. Ο Θεός έστειλε. Στα φωνητικά ο Χάουα Χιούετ. Stanley Clark. Από τα αγαπημένα μου άλμπουμ. Ειδικά αυτά τα πρώτα jazz rock και jazz soul που έκανε late 60s και μέχρι τα μέσα δεκαετίας 70.

0: Jets, Piper Club, Los Angeles, California, 1970.
1: The Pied Piper.
0: Να ακούσουμε λίγο και το επόμενο κομμάτι των Beatles, ένα λάφια. Και αμέσως μετά να ακούσουμε Count Basie Orchestra. They are jazz and more jazz.
1: We have lovers lined up wall to wall.
0: Yeah. Είμαι και λίγο jazz ο ίδιος.
1: I do most of my love songs for the lovers because I love to love. I believe love makes the world go around. So for those of you who agree,

σε ενορχήστρωση Quincy Jones, The Count Basie Orchestra. Moon River, είμαστε classic of all time. Αυτό το υπέροχο album, this time by Basie, arranged by Quincy Jones, 1970. Στα Tiffany soundtrack το έχουμε παίξει με την ειδοποιό που πρωταγωνιστούσε το Audrey Hepburn. Yeah, Count Basie Orchestra, this is it.

αυτά τελειώσαμε σήμερα με το Count Basie και την ορχήστρα του, με ενορχιστρωτή μάλλον τον Quincy Jones στο άλμπουμ This Time by Basie, Count Basie Orchestra. Moon River. Δύο λεπτά πριν πάει η ώρα ακριβώς 4, θα σας θυμίσω ότι ακολουθεί ο Ιωσήφ Βάγκερ για την επόμενη ώρα, δηλαδή από τις 4 μέχρι τις 5, και αμέσως μετά ο ΚΜΗ, δηλαδή Κώστας Μιλωνάς. Από τον Γιώργο Πολυγωνίου και τον Ηλία Διαμάντη που είχε την τεχνική επιμέλεια του G-Poly Groove, εύχομαι καλή εβδομάδα.

0: Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane.

0: Σαρζακή. Collier, please call train. More.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Trouble Man είναι ένα τσέρι. Εδώ αποδίδει το τραγούδι του μοναδικού Marvin Gaye. Έγραψε αυτό το τραγούδι σε 5 διαφορετικές εκδοχές για τις ανάγκες της ταινίας με τον ίδιο τίτλο, τότε το 72, την εποχή που είχαν κυκλοφορήσει αυτές τις ταινίες Black Exploitation, την εποχή που και άλλοι της μαύρης ψυχεδελικής soul μουσικής κυρίως είχαν γράψει soundtracks με μεγάλη επιτυχία, όπως ο Isaac Hayes και ο Curtis Mayfield, και ειδικότερα την εποχή λίγο μετά το What's Going On, με το οποίο ο Marvin Gaye έφτιαξε το πρώτο concept album και κατέθεσε την άποψή του, την πολιτική του άποψη για τα πράγματα, για την κοινωνία εκείνη την εποχή, για την πολιτική σκηνή τότε, την εποχή που υπήρχε ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Μία λοιπόν ερμηνεία ακόμα που ακούσαμε εδώ από την NHL ξεκινάει σήμερα τις μουσικές ιστορίες με αυτόν τον τρόπο. Ακούτε κάθε Σάββατο Κυριακή αυτές τις ιστορίες της μουσικής εδώ στο κόσμο, αλλά από το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε παρέα. Θα έχω το και εγώ το δικαίωμα να φύγω για κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες για να είμαι ακριβής, αρκετές. Θα τα πούμε πάλι τον Αύγουστο μετά από αυτή την εκπομπή. What's going on, μια που είπαμε για αυτό το τραγούδι και το άλμπουμ του Marvin Gaye, το σημαντικότερο ίσως άλμπουμ του Marvin Gaye, και είναι δύσκολο να το οριοθετήσουμε. Πάντως ένα από τα σημαντικότερα της εποχής και γενικά της μουσικής ιστορίας. Εδώ μια ακόμα έκδοση του από τους YouTube, παρακαλώ.

πολύ αγάπη στον Γιώργο Πολυχρονή που θα κάνω καιρό να τον δω πάλι και να τον ακούσω. Όχι, να τον ακούω από τα νησάκια που θα είμαι. Όχι με τα τζιστοράκια όπως την παλιά εποχή, αλλά μέσα από την πλατφόρμα Erteco. Όπου μπορείτε να ακούσετε και όλες τις εκπομπές και του Γιώργου και τις δικές μου και άλλες on demand.

εμβληματικό άλμπουμ σε παραγωγή και συνεργασία με τον Marvin Gaye από τον Leon Ware, με τον οποίο είχε συνεργαστεί ο Jose James και τον οποίο θα απολαύσουμε εμείς αύριο στο Λυκαβητό. Και με αυτή την αφορμή έχουμε στις μουσικές ιστορίες στην αρχή τραγούδια του Marvin Gaye και από τον Marvin Gaye. Μία από τις ελάχιστες διασκευές που έχει κάνει είναι αυτή, σε αυτό που έγινε επιτυχία από τον Martin Cole και το τρίο του. Αυτό είναι το Calypso Blues στην έκδοση του Marvin Gaye, που σαφώς είχε επιρροές από τον Artie Cole και τον άκουγε.

Είμαστε δίπλα στην παραλία, στον ωκεανό, αλλά η καρδιά του αισθάνεται έτσι στεναχώρια. Δεν έχει λεφτά να πάει πίσω στο Trinidad, εκεί για να βρει την γυναίκα του. Που μαγειρεύει αυτή την αγαπημένη του συνταγή με ρύζι γαρίδες. Αλλά έχει αυτά τα hot dogs των Yankees και δεν αισθάνεται καλά στο στομάχι με αυτό το φαγητό. Και συνεχίζει στο 30, λέει, με ένα δολάριο μπορεί να αγοράσει παπάγια, χυμό.

είμαι μπροστά στον ωκεανό, αλλά η καρδιά μου αισθάνεται άσχημα, είναι στεναχωρημένη. Δεν έχω τα λεφτά να πάω πίσω στο Trinidad. Αυτό το Calypso Blues που ακούσαμε σε αυτή τη διασκευή από τον Marvin Gaye.

από τις ελάχιστες διασκευές, δεν θυμάμαι άλλη, από το Marvin Gaye. Ενώ αύριο θα ακούσουμε διασκευές των τραγουδιών του Marvin Gaye και ειδικότερα του άλμπουμ I Want You από τον Jose James. Στο Λυκαβητό εμφανίζεται ο σπουδαίος σύγχρονος soulman ο Jose James. Έχει δικευτεί σε διασκευές, μας έχει χαρίσει πολύ καλές ερμηνείες και προσεγγίσει σε αγαπημένα τραγούδια και λιγότερο γνωστά, όπως αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Να θυμίσω λοιπόν ότι αύριο στο Λυκαβητό ο Jose James θα παρουσιάσει μαζί με την China Moses Marvin Gaye I Want You, και εδώ σήμερα θα ακούσετε το Kissing My Love του Bill Withers από ένα άλλο tribute σε αυτόν στο album Lean On Me. Χθες ακούσαμε ένα άλλο, ήταν χθες η επέτειος της γέννησης του Bill Withers.

Πάρα πολύ ωραίο το groove, η απόδοση, η διασκευή αν θέλετε, στο Kissing My Love του Billy Withers, 1972, το πρωτότυπο εδώ από το Jose James, αύριο στο Λυκάβητο με άλλα τραγούδια του Marvin Gaye, όπως είπαμε. Μια διασκευή τώρα από τον Johnny Nash στο τραγούδι του Sam Cooke, Cupid.

Roger Nash τραγουδά Sam Cooke. Ο Sam Cooke ήταν ο άνθρωπος, ο Αφροαμερικάνος soul, rhythm and blues τραγουδιστής, τραγουδοποιός που άνοιξε το κοινό, άνοιξε το δρόμο για το ευρύ κοινό, για το λευκό κοινό στους Αφροαμερικάνους. Είναι αυτός που όλοι θαύμασαν μετά και επηρεάστηκαν μετά στη συνέχεια soul τραγουδιστές. Ο Τζον Νας πάλι άνοιξε ένα δρόμο στην Τζαμάικα. Ένας καλλιτέχνης, τραγουδιστής, μουσικός που γεννήθηκε στο Τέξας, αλλά τον κέρδισε μουσική της Τζαμάικα και πήγε εκεί το 65. Ο Τζον Νας, που είχε μεγάλες επιτυχίες με το, ας πούμε, I Can See Clearly Now The Rain Is Gone, έκανε όμως μεγάλες επιτυχίες και σύστησε στην Αμερική και στο ευρωπαϊκό κοινό κατ' επέκταση τη ρέγγε μουσική, και αυτός είναι που πρώτος ανακάλυψε και τα τραγούδια του Μπομάλι. Τραγούδισε το Stir It Up και κάποιο ακόμα, νομίζω, αν θυμάμαι. Το 65 λοιπόν είχε ήδη πολλές επιτυχίες στο Top 5 του Billboard. Όμως εκείνη τη χρονιά, μαζί με έναν συνεργάτη του, τον Sims, μετακόμισαν στη Τζαμάικα. Εκεί ήταν το connection, ο δικηγόρος που είχαν, και ήταν ο πατέρας του Τζαμαϊκανού ραδιοφωνικού παραγωγού και παρουσιαστή που είχαν radio show, Neville Will You Be. Έτσι λοιπόν πούλησε τα περισσοριακά του στοιχεία που είχε φτιάξει κάποιες εταιρείες, δισκογραφικές εταιρείες, και άνοιξαν μια άλλη εταιρεία στην Τζαμάικα, την Kaya Music, Kayaman Music. Και έτσι λοιπόν ο Νας προσπάθησε να μπει σε αυτό το μουσικό χώρο της Τζαμάικα με το Rocksteady τότε, και να τον μεταφέρει, να τον εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 66-67 λοιπόν, μαζί με τον Wilby, αυτόν τον ραδιοφωνικό DJ, πήγαν σε ένα πάρτι Rastafarians. Εκεί λοιπόν τραγούδουσε ο Marley με τους Wailing Wailers ακόμα τότε, πριν γίνουν γνωστοί σαν Wailers, μαζί με τον Bunny Wailer και τον Peter Tosh. Ήταν παρέα και η Rita Marley. Σύστησαν τον Νας σε αυτή την παρέα, και ο Νας υπέγραψε με τους τέσσερις ένα αποκλειστικό εκδοτικό συμβόλαιο με την Kayaman Music για $50 την εβδομάδα μόλις. Φοβερή ιστορία. Ο Νας, ο οποίος σημείωσε επιτυχία με τη διασκευή του Stir It Up του Marley, έκανε επιτυχία στα 70's με το I Can See Clearly Now, και γενικά ήταν αυτός πρώτος που ασχολήθηκε από την Αμερική με την ρέγγε μουσική. Ένα συγκρότημα τώρα που έπαιξε ένα τραγούδι του σε ρυθμό ρέγγε, και θεωρείται αυτό το συγκρότημα ένα από τα σημαντικότερα ροκ συγκροτήματα, για κάποιους είναι το κορυφαίο, είναι Led Zeppelin. Θα ακούσουμε όμως εδώ τη διασκευή στο Dire Maker από την Sheryl Crow, σε αυτό το τραγούδι του John Bond, John Mohammon, Bonan, του Robert Plant και του Jimmy Page. Έως της και εμείς διακόπτουμε για να ακούσουμε διαφημιστικά, και αμέσως μετά ο Robert Plant μαζί με την Alison Krauss. Ο Robert Plant προέρχεται στη χώρα μας για άλλη μια φορά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη.

0: 93,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Robert Plant μαζί με την Alison Krauss σε μια ακόμα συνεργασία από το Raise the Roof 2021, με την οποία παλιότερα το 2009 έχει κερδίσει και Grammy, αυτή την πολύ ωραία δουλειά που είχαν κάνει παρέα. Το Can't Let Go λοιπόν είναι από μια ακόμα δουλειά μαζί με την Alison Krauss, μια τραγουδίστρια από το χώρο της country, από το album Raise the Roof. Εκεί λοιπόν διασκεύασαν το Can't Let Go του Randy Weeks, ένας τραγουδοποιός και τραγουδιστής που είχε τις εκτίμησης κάποιων του χώρου, ένα τραγούδι που έγραψε, του χώρου δηλαδή της country περισσότερο, ένα τραγούδι που έγραψε το περασμένο αιώνα, το 1998, μαζί με την Lucinda Williams. Είχε κυκλοφορήσει τότε και το διασκεύασε και ο Robert Plant, ο οποίος, όπως σας είπα και πριν, έρχεται για δύο εμφανίσεις στη χώρα μας, 9 Ιουλίου στο Θέατρο του Λυκαβητού, 11 Ιουλίου στο Sunny Festival, ο εμβληματικός ζωντανός θρύλος, αυτός που κουβαλάει μια τεράστια ιστορία της rock μουσικής, θα εμφανιστεί λοιπόν στη χώρα μας. Ένας μουσικός που θεωρείται από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της rock σκηνής, με φοβερή εκφραστικότητα, και που έρχεται με μια μπάντα που τον ακολουθεί εδώ και κάποια χρόνια από το 19. Saving Grace το όνομα των μουσικών που είναι παρέα του ως μπάντα. Ο Plant, ο οποίος κυκλοφόρησε 25 ένα άλμπουμ με αυτόν τον τίτλο Saving Grace, γνώρισε μεγάλη αναγνώριση και θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Περιλαμβάνει διάφορες εκτελέσεις τραγουδιών από blues, gospel, rock, και αποτελεί μια εξαιρετικά έτσι αιτία, αφορμή και ουσία και όχημα για μια πορεία, μια περιοδία, παγκόσμια περιοδία, με πολύ καλά σχόλια ως τώρα από αυτές τις εμφανίσεις του Robert Plant και της μπάντας του Saving Grace, και έτσι λοιπόν έρχεται στο Λυκαβητό την Πέμπτη. Αυτό είναι το Everybody's Song από το Saving Grace, το άλμπουμ. Ακούτε πάντα μουσικές ιστορίες από τον Ιωσή Βάγκερ κάθε Σάββατο Κυριακή στο Κόσμος 4 με 5, αλλά αυτό είναι το τελευταίο για τον Ιούλιο και θα τα πούμε πάλι

Robert Plant, ένα ζωντανό θρύλος λοιπόν, στο θέατρο του Λυκαβιτού, εκεί που απόλαυσα πριν λίγες μέρες, 1η Ιουλίου, αυτήν εδώ τη φωνή, αυτήν εδώ τη γυναίκα, την φοβερή μουσικό, περσόνα, προσωπικότητα, μας μάζεψε με ένα έτσι πολύ απλό αλλά και μυσταγωγικό τρόπο. Μόνη στο πιάνο αρχικά, μετά με την κιθάρα της, μετά προχωρώντας ξαπλωμένη κάτω, εντυπωσιακή, μαγική, σαγηνευτική η Beth Hart, με μια φωνή με απόλυτο control που μπορεί να καταλάβεις μόνο σε μια τέτοια εμφάνιση, με μικρά ηχεία, όχι με αυτό το μέγεθος μιας μεγάλης συναυλίας.

Cream Like That από το πρόσφατο You Still Got Me της Beth Hart. My big bad Cadillac. Μοναδική, απίστευτη, εγώ εντυπωσιάστηκα και γοητεύτηκα και την εκτιμώ ακόμα περισσότερο μετά από αυτήν τη βραδιά στο Λυκαβίτο 1η Ιουλίου. Είπαμε για την βραδιά που περιμένουμε 9 του μήνα στο Λυκαβίτο και πάλι ο ζωντανός θεατής Robert Plant. Την ίδια μέρα εδώ στο Κόσμος θα μπορούν κάποιοι να ακούσουν σε πρώτη ακρόαση αποκλειστικά από το σταθμό το τελευταίο νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Γιατί το rock συνεχίζεται με τους Rolling Stones. Foreign Tongues είναι το τελευταίο τους. Έχουμε ακούσει 2 ή 3 singles μέχρι τώρα. Λοιπόν, μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για να βρεθείτε εδώ σε αυτή την ακρόαση, όπου 3 γενιές όπως ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο νέος συνάδελφος παραγωγός Μιχάλης Καμάκας θα ακούσουν μαζί στο στούντιο την καινούργια δουλειά, τελευταία δουλειά των Rolling Stones, στην οποία συμμετέχουν ο Paul McCartney, ο Steve Winwood, ο Robert Smith των Cure και Chad Smith. Μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, να διεκδικήσετε μία από τις διπλές προσκλήσεις. Κάνετε λοιπόν αυτά που πρέπει στο post που θα βρείτε στο Instagram ή αλλού. Εδώ λοιπόν το Jealous Lover, The Rolling Stones, από το τελευταίο τους Foreign Tongues. Ξένες δηλαδή γλώσσες.

James Lover, The Rolling Stones, από το τελευταίο άλμπουμ τους, Foreign Tongues. Για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να βρουν διπλές προσκλήσεις για την πρώτη αποκλειστική ακρόαση του άλμπουμ εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, που είναι και το Κόσμος. Θα γίνει αποκλειστικά με προσκλήση ακρόαση για περιορισμένο αριθμό ατόμων. Λίγη διαγωνισμός αύριο, 6 Ιουλίου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Rolling Stones, Paint It Black, σε μια καινούργια διασκευή από έναν καλλιτέχνη που έχει έρθει από την Ουγκάντα, πήγε στην Αυστραλία και με αυτό το τραγούδι του φτάνει και στις δικές μας γειτονιές με αυτή την ερμηνεία του, το Paint It Black. Genesis of Osu.

Έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα και για αυτό το μήνα και για τις πρώτες μέρες και εβδομάδες του Αυγούστου. Θα έχω την ευκαιρία και εγώ στην άδεια να εκμεταλλευτώ την άδεια μου και να λείψω για αρκετά μεγάλο διάστημα. Και έτσι λοιπόν θα τα πούμε τον Αύγουστο. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσήφ Μπάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Φινάλε για σήμερα, ένα αγαπημένο μου τραγούδι από τους Αμαντού και Μαριάμ, από αυτό το ντουέτο στη ζωή και τη μουσική που γνωρίστηκαν σε μια σχολή μουσικής για τυφλούς και από τότε μας έχουν δώσει και μας έχουν προσφέρει πολλά και ωραία. Ένα από αυτά είναι με τη συνεργασία του αγαπημένου μου Damon Albarn. Αυτό είναι το Σαμπάλι. Γεια και χαρά, να περάσετε καλά που και να πάτε και να ακούτε μουσική που σας ταξιδεύει, όπως το Σαμπάλι, και βεβαίως αυτές τις μουσικές τις ακούτε στο Κόσμος. Από τον Ιωσήφ Μπάγκερ, γεια χαρά.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακή. more.com.info.gr
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Ναΐκα. Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου.

0: βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χολοδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χολοδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Κόσμος 93,6.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα Κυριακής. Με θετική δόνηση ξεκινάμε σήμερα ένα κομμάτι από τα κλασικά του Bob Marley.

Μάνελ, ο οποίος συνεχίζει το ταξίδι μας, το κυριακάτικο ταξίδι μας στις μουσικές του κόσμου μαζί με τους Wailers, το συγκρότημά του. Θα εμφανιστεί το ερχόμενο Σάββατο μαζί με τους Thievery Corporation εδώ στην Αθήνα. Θα φέρει μαζί του και τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley. Εμείς μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ηλίας Διαμάντης θα φροντίζει τους ήχους. Κώστας Μιλωνάς διαλέγει μουσικές, τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και αναγνωρίζει.

Ο Peter Gabriel είναι αυτός και το A Hard Lesson. Ένα κομμάτι με ένα ιδιαίτερο mix, το Dark Side Mix. Αυτό είναι και το έκτο single από το επερχόμενο του άλμπουμ, ένα άλμπουμ από το οποίο ο Peter Gabriel κυκλοφορεί κάθε μήνα με την έλευση της Πανσελίνου και ένα κομμάτι. Αυτό είχε αναφορές στην Πανσελίνου του Μαΐου. Είναι Κυριακή, είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας, είναι και ένα βιβλίο, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, στην παρέα μας σήμερα. Ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Κέδρος, ο τίτλος του είναι «Η πρώην», συγγραφέας η Κωνσταντία Κοζανίτου. Μια ιστορία φιλίας, απώλειας, μυστικών και δεύτερων ευκαιριών. Δύο αντίτυπα έχουμε για σας από αυτό το βιβλίο. Θα φτάσει στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με τα μηνύματά σας με τη γνωστή διαδικασία μέσω Viber. Μας γράφετε τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, αυτά τα δύο οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας. Κωνσταντία Κοζανίτου λοιπόν, η πρώην από τις εκδόσεις Κέδρος.

0: kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Ακούτε κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

θα ακούμε τώρα την Sheryl Crow να ερμηνεύει αυτό το παλιό κομμάτι των Led Zeppelin. Ένα κομμάτι που ο τίτλος είναι λογοπαίγνιο με τις λέξεις Did you make her, όταν προφέρονται με την αγγλική προφορά, λέγοντας, ακούγοντας Τζαμέικα. Κομμάτι από ένα παλιό άλμπουμ το 1972 των Led Zeppelin. Ο αρχηγός τους, ο συνθέτης τους και ο τραγουδιστής τους, ο Robert Plant, σε λίγες μέρες θα βρίσκεται εδώ στην Αθήνα την Πέμπτη. Θα εμφανιστεί στο Λυκαβητό και μετά από δύο μέρες στο Sunny Festival. Εμείς θα τον ακούσουμε λίγο πριν εμφανιστεί σε ένα κομμάτι στη συνέχεια. Μην ξεχνάτε το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα από τις εκδόσεις Κέδρος και την συγγραφέα Κωνσταντία Κοζανίτου. Είναι το μυθιστόρημά της η πρώην. Ένα μυθιστόρημα γεμάτο μυστήριο, ανατροπές, έντονα συναισθήματα. Ένα βιβλίο που φωτίζει τις ανθρώπινες σχέσεις, τις απώλειες και τη δύναμη της αλληλεγγύης μέσα από την ιστορία τεσσάρων γυναικών. Δύο αντίτυπα για σας. Για να συμμετέχετε, μας στέλνετε ένα μηνυματάκι μέσω Viper, μας βρίσκεται εύκολα στο Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την πλήρης

υπέροχη διασκευή του Alvar Soul από τον Dueb το Coop, δύο μουσικοί από την Σουηδία. Η ηχογράφηση του 2003 σε ένα από τα πιο γνωστά, τις πιο γνωστές συνθέσεις του Άστρο Πιατσόλα, όπως και αυτό που ακούμε στη συνέχεια με την Grace Jones. Σήμερα συμπληρώνονται 24 χρόνια από το θάνατο αυτού του σπουδαίου αργεντίνου συνθέτη του τάγκο. Ένας μουσικός που έφερε επανάσταση σε αυτό το παραδοσιακό είδος, ενσωματώνοντας διάφορα στοιχεία από άλλες μουσικές, όπως είναι η τζάζ, η κλασική μουσική. Όσο ακούμε και αυτό το κομμάτι, εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα τελευταία μηνύματα, για να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα κάνουμε για τα δύο τύπα του βιβλίου «Η πρώην» της Κωνσταντίας Κοζανίτου από τις εκδόσεις Κέδρος. Μέσω Viber το μήνυμά σας, γράφετε τη λέξη βιβλίο, όνομα τεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την πλήρη σας διεύθυνση.

Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος για σήμερα, είμαστε έτοιμοι, κάναμε και την κλήρωσή μας. Για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου της Κωνσταντίας Κοζανίτου, η πρώην από τις εκδόσεις Κέντρος που είχαμε για σας σήμερα. Λοιπόν, ο φίλος ακροατής, ο κύριος Μάριος Καλόγερος, θα περάσει να πάρει το βιβλίο του από το βιβλιοπωλείο Κέντρος, βρίσκεται στην Αθήνα, Γεωργίου Γεναδίου 3. Και η φίλη ακροάτρια, η κυρία Λένα Καραγιάννη, θα το παραλάβει ταχυδρομικός στην Σύρο. Σε λίγο εδώ στις συγνότητες του κόσμου έχετε εκπομπή ο Ήχος Οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την παρέα σας, για τη συμμετοχή σας και σήμερα. Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς ήταν στην παρέα σας για αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε πάλι, να είμαστε όλοι καλά, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ακριβώς την

0: Πισιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: ρωτήσεις στο Ask Arsaki. Collier, please call train. More.com.
1: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Πέντε μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Τούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κρού, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Τούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου,

0: Υπουργός Επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γεια σας. Η μουσική που ακούσαμε είναι από μια καινούρια, πάρα πολύ καλή ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη Φρανσουά Οζόν, ο ξένος. Μια ταινία που την είχαμε δει και στο παρελθόν, με πρωταγωνιστή τότε τον Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Σήμερα στον ίδιο ρόλο Μπενζαμέν Βουαζέν, από τους πολύ γνωστούς και καλούς Γάλλους ηθοποιούς. Ο ξένος λοιπόν που βασίζεται στο βιβλίο του Καμί. Η μουσική που ακούσαμε και η μουσική του φιλμ είναι από την Φατίμα Αλ Καντήρ. Στο τέλος όμως της ταινίας ακούγονται οι Cure.

Αφήνουμε την ταινία του 2026 για να ταξιδέψουμε τώρα στη δεκαετία του 60 μέσα από μια ταινία του 1993. Θα ακούσουμε τα τραγούδια από το φιλμ που είχε σκηνοθέτη τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, A Bronx Tale.

ήταν το Streets of the Bronx από την ταινία A Bronx Tale, που ήταν και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Robert De Niro, που είναι και πρωταγωνιστής. Η ταινία αναφέρεται σε ένα νεαρό αγόρι με ιταλική καταγωγή που, μεγαλώνοντας στο Bronx, συναντά έναν τοπικό αρχηγό της μαφίας και διχάζεται ανάμεσα στους πειρασμούς του οργανωμένου εγκλήματος και τις αξίες του έντιμου εργατικού πατέρα του. Τα τραγούδια είναι επιλογές του De Niro και έχουν την ατμόσφαιρα των τραγουδιών του σκηνοθέτη του De Niro, του αγαπημένου του σκηνοθέτη, δηλαδή του Σκορσέζε, ο Ντιόν και οι Μπέλμοντς.

Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία του σπουδαίου Dion, τότε που είχε ξεκινήσει το 58 με το συγκρότημά του Dion and the Belmonts. I wonder why. Η πρώτη επιτυχία του Dion που είναι ακόμα μαζί μας και ηχογραφεί δίσκους. Στον ίδιο χώρο της μουσικής, από την αυθεντικότητα όμως της μαύρης σκηνής, οι Cleftones στο ίδιο φιλμ με το Little Girl of Mine.

Αυτά τα δύο τραγούδια που ακούσαμε ανήκουν σε ένα είδος μουσικής που ανήκει στην rhythm and blues και που το ονόμαζαν doo-wop. Προέρχεται από τις αφροαμερικάνικες κοινότητες στη δεκαετία του 40-50, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Και ήταν δημιούργημα αυτό το είδος του Bronx της Νέας Υόρκης, εκεί που διαδραματίζεται και η ταινία. Έτσι λοιπόν ήταν μάλλον δύσκολο στην ταινία να μην ακουστούν τραγούδια που ανήκουν στο doo-wop. Το επόμενο όμως δεν ανήκει στο χώρο της μουσικής doo-wop. Είναι η σπουδαία τραγουδίστρια Della Reese.

Ήταν η Ντέλα Ριζ στην επιτυχία του 1959 Don't You Know. Στην ταινία που μας ενδιαφέρει, A Bronx Tale, ακούγεται και ένας άλλος σπουδαίος τραγουδιστής της ίδιας εποχής από τον χώρο της Soul R&B, ο Jerry Butler.

στα τραγούδια της ταινίας και στους καλλιτέχνες που ακούγονται στο φιλμ και που υπάρχουν και στο soundtrack που είχε κυκλοφορήσει τότε, δεν μπορούσαν να λείπουν και κάποιοι με καταγωγή από την Ιταλία, όπως ο Dean Martin, από τα δημοφιλέστερα ονόματα στις δεκαετίες 50, 60 και αργότερα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ο Dean Martin το είχε γραφήσει για μια ταινία του 1960, το Ocean's Eleven, που έπαιζε μαζί με την παρέα του Σινάτρα και που βέβαια ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα με τις νέες εκδόσεις του Ocean's Eleven και τα λοιπά που είδαμε τα τελευταία χρόνια. And that a kick in the head, Dean Martin.

καθώς προχωρά η υπόθεση της ταινίας A Bronx Tale, ακούγονται και νεότερα τραγούδια από το μέσο και τέλος της δεκαετίας του 60. Αυτά ήταν από τις αρχές δεκαετίας του 60. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο 68 για να ακούσουμε ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα τότε της Αμερικής, τους Rascals. Το A Beautiful Morning είναι ένα ιστορικό τραγούδι, γιατί όταν κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών σε μικρό δίσκο τότε, ήταν το πρώτο μαζί με το Hello I Love You των Doors που κυκλοφόρησαν με στερεοφωνικό ήχο.

Και αυτό το συγκρότημα ήταν ιταλικής καταγωγής, οι Rascals. Στο ίδιο φιλμ ένα κλασικό πια τραγούδι του Άρον Νέβιλ, που μετά έγινε γνωστός με τους Νέβιλ Brothers. Tell it like it is.

0: κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Ναΐκα. Κυριακή 12.

0: cosmosradio.gr.
1: Συνεχίζω λοιπόν στο Κόσμος με τραγούδια από την ταινία που έχει για σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, A Bronx Tale. Ο Ντε Νίρο αγαπάει την soul μουσική. Έτσι λοιπόν στην ταινία ακούγεται και ο γίγαντας αυτής της μουσικής, Wilson Pickett.

99 and a half από το 1966, την ταινία Bronx Tale και τον Wilson Pickett. Στο ίδιο φιλμ, το πολύ καλό R&B συγκρότημα των Moonglows. 10 εντολές αγάπης.

0: Ten Commandments of Love.
1: Άλλο ένα ανάλογο συγκρότημα με μια κλασική ηχογράφηση είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα από την ίδια ταινία. Δεν έχει ακουστεί μόνο σε αυτή την ταινία, έχει ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες και η κυριότερη για μένα ήταν το American Graffiti. Το τραγούδι είναι πολύ παλιό, του 1934. Το είχε ερμηνεύσει σε μια ταινία τότε ο ηθοποιός Dick Powell. Το 1959 το έκαναν επιτυχία οι Flamingos. Αυτή είναι η καταπληκτική διασκευή όπως θα την ακούσουμε τώρα. Το έχει πει και ο Art Garfunkel.

Τώρα ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60 από το μεγάλο συγκρότημα των Moody Blues. Ήταν 1967.

Στην ίδια ταινία όμως και οι Four Tops. Από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες τους, το 64, Baby, I Need Your Lovin'.

Και τώρα το τραγούδι του Dylan του 1967, όμως στην ερμηνεία ένα χρόνο αργότερα από Jimi Hendrix Experience.

στην ίδια ταινία και το κλασικό τραγούδι του James Brown, It's a Men's, Men's, Men's World.

0: Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
2: I'm a better, the meanest and greatest. You'll be manifesting. I play with the aliens. I bet in the battle. The east and the venom. The
3: no gun.

Ήταν το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφόρησαν σε μικροδίσκο το 97 την Άνοιξη από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, οι Daft Punk, από το άλμπουμ Homework, το Around the World. Συνεχίζω με 1997, ο DJ Quicksilver. Πίσω από αυτό το όνομα κρύβεται ένας γερμανοτούρκος DJ και μια μεγάλη επιτυχία από το 97, Μπελίσιμα.

Στη συνέχεια το αγγλικό συγκρότημα των Smoke City, ένα γκρουπ που συνδύαζε την acid jazz με το trip hop, αλλά και λίγο από σάμπα και μποσανόβα.

ακούσαμε Underwater Love από τους Smoke City, οι Chemical Brothers, αυτό το σπουδαίο Big Beat συγκρότημα από τη δεκαετία του 90. Black Rock and Beach.

Την άνοιξη του 1997, η Charlatans, το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 90, κυκλοφορούσε το πέμπτο άλμπουμ τους. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν «Telling Stories».

Ήταν ο ήχος των Charlatans και το North Country. Και θα είναι ο ήχος των Supergrass, από τα δημοφιλή συγκροτήματα στη Βρετανία, ιδιαίτερα εκείνον τον καιρό. Richard III.

Hey Boos ήταν ο βρετανικό συγκρότημα, αλλά η επιτυχία ήρθε περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ακούστηκε και έγινε χρυσός δίσκος αυτή η μπαλάντα.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.
2: Θα συνεχίσω τώρα με την Jewel, την πολύ καλή Αμερικανίδα τραγουδοποιό. Το 1995 είχε βγάλει το πρώτο άλμπουμ της, το Pieces of You. Το ένα τραγούδι μετά το άλλο κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους. Είναι το Foolish Games.

Το 1997 ο Ρόμπι Γουίλιαμς κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ και αρχίζει μια ασύλληπτη καριέρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Old Before I Die».

τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, You Might Need Somebody, γράφτηκε από τον Tom Snow στην δεκαετία του 70, από τον χώρο της jazz είναι ο συνθέτης αυτός. Το έκανε επιτυχία το 81 η Randy Crawford. Ακούστηκε πάρα πολύ τότε σε εκείνο το άλμπουμ της που είχε βγάλει, και αργότερα θα το ακούσουμε σήμερα στη δεκαετία του 90 από την Σόλα Άμα.

Ένα συγκρότημα της αμερικάνικης R&B. Και αυτό με επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Το όνομά τους Black Street. Στη χώρα μας δεν είχαν απήχηση, αλλά ας θυμηθούμε τον χρυσό δίσκο τους Don't Leave Me.

Το συγκρότημα των Black Street. Και τώρα ο Coolio, ο Method Man, ο LL Cool J, ο Busta Rhymes και ο Be Real, όλοι στο τραγούδι Hit 'Em High που ακουγόταν στην ταινία του 96 Space Jam. Greeting, Earthlings. We have now taken

Τασμίν Άρτσερ είχε κάνει επιτυχία και στην χώρα μας. Εμείς θα ακούσουμε από το 96 One More Good Night With The Boys.

Κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Ανανέωση του ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα στο Κόσμος. Θα σας αφήσω με το συγκρότημα των Μέζι Σταρ. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: 20 Ιουλίου στο A Culture, στο έθριο της στο Αρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.

0: 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
0: Κόσμος 93,6.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, κατά καλό καιρό το λες, κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται και εμείς βέβαια σταθερά εδώ στο στούντιο του Κόσμος για μία ακόμα κυριακάτικη περιπλάνηση στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Και είναι η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, 5 του μήνα, και μια μέρα σαν σήμερα η Βενεζουέλα που δοκιμάζεται πολύ σκληρά μετά τους τελευταίους σεισμούς, μια μέρα σαν σήμερα το 1811 ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, αλλά η μέρα συνδέεται με τον ίδιο τρόπο και με την Αλγερία που σαν σήμερα το 1962 ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Γαλλία.

και το πράσινο ακροτήρι, το 1975, αυτό από την Πορτογαλία. Κατά τα άλλα, το ελληνικό Long Hot Summer βρίσκεται σε εξέλιξη και από την άλλη βέβαια με τα συναυλιακά γεγονότα να βρίσκονται και αυτά έτσι στην αποκορύφωσή τους, πάρα πολλά live για το επόμενο διάστημα. Και εμείς όπως κάθε Κυριακή ως τις 10 θα είμαστε μαζί από το κόσμο στους 93,6, αλλά μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ αν είστε παρέα μας online. Ο Ηλίας Διαμάντης πρωτίζει απόψη τον ήχο μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Να σας θυμίσω βέβαια και τους τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει πάντα το Viber, εκεί τρέχουν και όλοι μας οι διαγωνισμοί που νομίζω ότι τους παρακολουθείτε και έχουμε αρκετά ωραία πράγματα για εσάς αυτή την περίοδο. Πώς βρίσκεται το κόσμος στο Viber? Πάρα πολύ απλά. Γράφετε Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Εκεί θα έχουμε και το δικό μας διαγωνισμό, όπως πάντα, με ένα βιβλίο τις Κυριακές στον ωκεανό του ήχου. Αλλά εμείς επικοινωνούμε και μέσω του Messenger, τόσο της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά, το αναζητάτε, αλλά και τη σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook, Cosmos με κάπα στα αγγλικά. Να σας πω ότι θα έχουμε στην ταξιδιώτη μας απόψε εδώ στο στούντιο, θα βρίσκεται σε λίγο μαζί μας, ένα συγγραφέα που είναι και ιστορικός, αυτή είναι η άλλη του ιδιότητα, αλλά εμείς θα τον έχουμε απόψε μαζί μας για το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο αγαπήσαμε πολύ, το ξεχωρίσαμε ανάμεσα στα αναγνώσματα της τελευταίας περίοδου και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Θα σας πούμε όλες τις λεπτομέρειες και θα έχουμε και μια συζήτηση μαζί του, καθώς τον περιμένουμε εδώ ζωντανά στο στούδιο του Cosmos σε λίγο.

100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband.

This is America, ο Childish Gambino, από το 2018 και ίσως ακόμα πιο επίκαιρο σήμερα, με εκείνο το φοβερό μονοπλάνο στο βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού και με τα 4 Grammy το 2019. Χθες συμπληρώθηκαν 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν, να προσαρμόσουν μάλλον τους εορτασμούς στις συνθήκες που επιβάλλει η κλιματική κρίση, καθώς ο καύσωνας οδήγησε στην ακύρωση πολλών εμβληματικών εκδηλώσεων. Μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω των 40 βαθμών, ενώ οι Ανατολικές Πολιτείες δεν είχαν και ρεύμα και το Κολοράντο ακύρωσε τις επιδείξεις πυροτεχνημάτων λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Εκεί στο μεταξύ πνέουν και ισχυροί άνεμοι και επικρατεί μεγάλη ξηρασία. Και όπως διαβάζω και από το προφίλ ενός φίλου που ζει στην Ουάσιγκτον, γιορτάσαμε στη μικρή μας πόλη χθες την ημέρα της ανεξαρτησίας, γράφει, με 75 τηλεφωνήματα στην πυροσβεστική για φωτιές λόγω βεγγαλικών και του χρόνου. This is America, λοιπόν, όπως λέει και ο Childish Gambino.

0: κορυφαίο live αυτό του David Benn και ήταν μάλιστα αυτό το τραγούδι ένα από τα τραγούδια που έπαιξε λίγο πριν το τέλος του live του, το οποίο θα θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Και με αυτό υποδεχόμαστε τον Γιώργο Τσακνιά στο στούντιο του Κόσμου στους 93,6. Μας ακούτε βέβαια και μέσα από το Ερτέκο και είναι μεγάλη χαρά που είσαι απόψε, Γιώργο, μαζί μας.
1: Και δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Φέρνοντας μαζί το τελευταίο σου βιβλίο με αυτόν τον παράξενο αλλά όχι ακατανόητο τίτλο, το Ubiquicus, το οποίο θα εξηγήσουμε αργότερα αν θέλεις και πώς προκύπτει. Mm-hmm. Είναι ένα βιβλίο που εγώ το απόλαυσα πραγματικά, δηλαδή είχα πολύ καιρό να νιώσω τόσο μεγάλη αναγνωστική απόλαυση με ένα βιβλίο που ακόμα και όταν το άφηνα το ξανά πιάνα μετά από ώρα σκεπτόμενοι αυτά που μόλις είχα διαβάσει ή και την επόμενη μέρα ξανά, και θέλω πάντα να μοιράζομαι αυτές τις αναγνωστικές εμπειρίες με τους ακροατές μας, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρονται και εκείνοι πολύ και θα τους δώσει την ίδια ευχαρίστηση. Έχουμε και δύο αντίτυπα για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τις εκδόσεις Κύχλη, από τις οποίες κυκλοφόρησε το βιβλίο. Και να πούμε ότι εκτός από συγγραφέας είσαι ιστορικός και αρχαιοθέτης, και μεταφραστής από τα αγγλικά και τα ρωσικά, και φωτογράφος. Η φωτογραφία ενυπάρχει στο Ubiquicus με έναν τρόπο που είναι παρούσα. Και από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας?
1: Ευνηδιάζομαι με αυτή την ερώτηση. Να ξεκινήσουμε από όπου θέλεις.
0: Λοιπόν, να πω καταρχάς, εμένα μου έδωσε την εντύπωση, και μάλλον έτσι πρέπει να ήταν, κρίνω έτσι και από τα ηλικιακά της Α που φαίνονται στο βιβλίο, ότι πρέπει να γράφονταν για χρόνια. Αυτές οι ιστορίες πρέπει να γράφονταν επί χρόνια.
1: Αυτές οι ιστορίες γράφονταν για περίπου μια δεκαετία.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και η περίοδος που είναι το lockdown, υπάρχει έτσι και ένα κομμάτι. Όμως ο χρόνος ακυρώνεται εδώ, δεν λειτουργεί με τη γραμμική έννοια, όχι ακυρώνεται ακριβώς, έχει μια άλλη υφή.
1: Ναι, ένα νομίζω κεντρικό μοτίβο ή άξονας μάλλον του βιβλίου είναι αυτό που λέει και το γενικό μότο του βιβλίου, το «Πού πάει ο χρόνος», που είναι από ένα στίχο των Grateful Dead, «Το μόνο που με ενδιαφέρει να μάθω, all I want to know is where the time goes». Where does the time go? Τα κείμενα αυτά που είναι κάπου 61, αν θυμάμαι σωστά, το λέω από μνήμης, είναι 61 μικρά σύντομα κείμενα. Και όταν λέμε σύντομα, κάποια είναι και λίγες γραμμές, έτσι, για να έχει εικόνα κανείς.
0: Κάπως σαν bonsai, έτσι.
1: Ναι. Είναι 3-4 γραμμές και άλλα είναι μεγαλύτερα, είναι μερικές σελίδες βέβαια, δεν είναι όλα τόσο μικρά. Είναι από μικρά έως πολύ μικρά.
0: Επίσης, κάποια διηγήματα είναι σαν να έχουν μέσα τους άλλα διηγήματα. Είναι δηλαδή σαν ένα κουτί που το ανοίγεις και έχει μέσα ένα άλλο κουτί.
1: Σαν μπάμπουσκα.
0: Κατά κάποιο τρόπο, όχι πολλές, αλλά έχει μια-δυο μπάμπουσκες, ας πούμε, μέσα που μετά συνδέονται πάλι με την αρχική μπάμπουσκα στο τέλος. Και πώς το δούλεψες όλο αυτό το κόνσεπτ, ας πούμε, που είναι προσωπικές αφηγήσεις, είναι, δεν το λες αυτομεθοπλασία, δεν το λες ακριβώς μάλλον αυτομεθοπλασία, είναι προσωπικά βιώματα, ιστορίες που αφηγείσαι, που μας γυρίζουν και από την παιδική σου ηλικία, ας πούμε, μέχρι και σήμερα.
1: Είναι σύντομα κείμενα με αφορμές, θα έλεγα εγώ, με την ετυμολογική λέξη, αφορμή, δηλαδή από πού ξεκινάς, έτσι, με αφετηρίες βιωματικές, και αναμνήσεις και τα λοιπά, που από εκεί και πέρα ο στόχος είναι να λένε κάτι, προφανώς, έτσι. Είπες για την απόλαυση και ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ο στόχος πάντα είναι η απόλαυση, η αναγνωστική απόλαυση. Νομίζω ότι η εμπειρική αφετηρία είναι ένας είναι η πρώτη ύλη, η εμπειρία, για να φτιάξεις στην πραγματικότητα μυθοπλασία, ούτε καν αυτομυθοπλασία. Ο Τζον Ντοσπάσος έχει πει πολύ ωραία ότι ο συγγραφέας υπάρχει σε όλα τα πρόσωπα του βιβλίου. Δηλαδή ότι ένας συγγραφέας δεν είναι μόνο ο ήρωας του μυθιστορήματος, ας πούμε, δεν είναι μόνο ο detective που ψάχνει να βρει τον δολοφόνο, είναι και ο δολοφόνος και το θύμα, το λέω έτσι σχηματικά. Όταν εγώ γράφω μια ιστορία σε αυτό το βιβλίο στο Ubiquicus, που στην οποία έχει μέσα, ας πούμε, γνωστούς μου ανθρώπους, την κόρη μου για παράδειγμα που αναφερθήκαμε, την Α, χρησιμοποιώ ένα βίωμα, χρησιμοποιώ μια, ας πούμε, ιστορία που συνέβη, αλλά προφανώς βάζω στοιχεία και στα άλλα πρόσωπα, έτσι, κάτι συνθέτω, κάτι δημιουργώ εκείνη την ώρα. Είναι λοιπόν μια πρώτη ύλη. Αυτό είναι το βίωμα, ναι, σε αυτό το βιβλίο.
0: Πάντως η Α λέει κάποια πράγματα, ναι, τα οποία με εκπλήσουν τόσο πολύ που μου φαίνεται απίθανο ένα παιδί αυτής της ηλικίας να τα έχει σκεφτεί και να σου κάνει και εσένα ένα κλικ και να πάει λίγο παρακάτω και η δική σου η σκέψη προφανώς.
1: Ναι, εδώ μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Το ένα, το προφανές, είναι ότι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, είναι γεγονός. Τη μαθαίνεις και εξηγείται. Δεν είναι... συμβαίνει επειδή τα παιδιά δεν έχουν φτιάξει αυτό το υπερεγώ που έχουμε εμείς, δεν βάζουν φίλτρα, στην πετάνε την αλήθεια στα μούτρα. Μπορεί να είναι και σκληρή αλήθεια, έτσι δεν είναι πάντα. Σου λένε ό,τι σκέφτονται. Μεγαλώνοντας, δεν είναι υποκρισία ή κάτι άλλο, αναπτύσσουμε τεχνικές γιατί δεν θα ζούσαμε. Ζούμε, δεν θα ήταν εύκολη η συμβίωση αν λέγαμε. Μπαπ την αλήθεια ότι σκεφτόμαστε και ούτε είναι πάντα και το καλύτερο να τη λες, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λόγοι να μιλήσεις, να στρογγυλέψεις, να κάνεις. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι και σε οτιδήποτε λέει κάποιος είναι πολύ σημαντικό και πώς το ακούς και ποιος το ακούει. Η πρόσληψη. Αυτό είναι και αυτό από τους σημαντικούς άξονες του βιβλίου, όπως και, όπως και ο χρόνος στον οποίο θα επανέλθουμε. Το παράδοξο, η περίεργη σύμπτωση, η φράση ενός παιδιού ή ενός ανθρώπου που είναι λίγο φεύγει, είναι λίγο μη αναμενόμενη, ναι, εκεί που την ακούς, ας πούμε, είναι κάτι που εγώ το προσέχω πάρα πολύ στην πραγματική ζωή και με ενδιαφέρει και είναι... Κατά μία έννοια, αυτό είναι η πρώτη ύλη των ιστοριών.
0: Ναι. Ίσως γιατί έχεις κρατήσει ανοιχτή τη σύνδεση και με τη δική σου παιδική ηλικία, με έναν τρόπο.
1: Μακάρι. Αυτό είναι καλό. Πιθανόν.
0: Το χιούμορ, ναι, τουλάχιστον, αυτό που αναδύεται από το βιβλίο και πολλές φορές εμένα με έκανε να γελάω τόσο αυθόρμητα και το ευχαριστιόμουν τόσο πολύ. Αυτό το ευφυές χιούμορ που τα παιδιά έχουν πολύ αυτιασίδωτο.
1: Ναι.
0: Νομίζω,
1: ναι,
0: ότι είναι ένα χαρακτηριστικό και της γραφής σου που συνδέεται ίσως και με το κομμάτι αυτό της παλιότερης εκδοχής του εαυτού σου που παραμένει.
1: Μακάρι να είναι. Είναι κοπλιμέντο αυτό μεγάλο. Τα παιδιά εκτιμούν πάρα πολύ το nonsense humor, το οποίο και εγώ το αγαπάω γιατί είναι, ας πούμε, humor για το humor, για να θυμίσουμε τη φράση τέχνη για την τέχνη.
0: Ναι.
1: Το humor είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαίο και καθόλου είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το χιούμορ, νομίζω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι Κινέζοι μαζεύονται και γελάνε χωρίς να πούνε τίποτα, γιατί το γέλιο που είναι το αποτέλεσμα του χιούμορ είναι υγεία, ας πούμε.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: λέω κάτι,
0: ναι,
1: και είναι άλλος ένας τρόπος να πεις θα μαζευτούμε και θα γελάσουμε χωρίς καν να υπάρχει αφορμή. Είναι ένα πολύ προχωρημένο, νομίζω.
0: Προχωρημένο, ναι, ήταν και στο διήγημα εκείνο που έχει σχέση και με τον πατέρα, ο οποίος είναι απόν, είναι λίγο μετά το θάνατό του, αλλά αυτό που συμβαίνει με έναν τρόπο τον κάνει παρόντα μέσα από το χιούμορ που
1: εκείνο που τον βλέπω στον ύπνο μου, εκείνο με το όνειρο.
0: Εσύ και η αδερφή σου.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: κατάλαβα.
0: Που είναι το,
1: ναι,
0: μαύρο, ναι, χιούμορ,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το...
1: ναι, είναι πολύ μαύρο αυτό, αλλά είναι γεγονός και όντως θα το εκτιμούσε, νομίζω, πολύ, γιατί είχε πολύ χιούμορ ο πατέρας μου. Και,
0: ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα σήματα των Κεμισή και ένα τραγουδί και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Τσακνιά, που είναι απόψε παρέα μας εδώ, φέρνοντας μαζί του το τελευταίο του βιβλίο Ubiquicus, για το οποίο εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας, ώστε να μπείτε στην κλήρωση και αν κερδίσετε, να έχουμε κι εμείς τα πλήρη στοιχεία για να τα στείλουμε στον εκδοτικό.
2: Κόσμος 93,6. the baddest, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens, the bed in the battle, the east in the venom. No gun.

0: Kazarta.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 20 βράδυ Κυριακής στον κόσμο, στους 93,6 και βέβαια μας ακούτε και online μέσα από το AirTeco, live και on demand, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας εσείς θέλετε και αν χάσετε κάποια εκπομπή μπορείτε να την αναζητήσετε βέβαια μετά on demand. Επομένως, εμείς συνεχίζουμε την πλεύση μας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, πολλές ιστορίες μέσα από ένα βιβλίο που συμπυκνώνει έτσι μια ολόκληρη ζωή που πολλές φορές τη φανταζόμαστε και λίγο διαφορετικά και πάμε κι εμείς πίσω από τις εικόνες που μας παρουσιάζει το Ubiquicus, το καινούριο βιβλίο του Γιώργου Τσακνιά από τις εκδόσεις Κύχλη. Και τον φιλοξενούμε βέβαια εδώ στο στούντιο του Κόσμου απόψε, μιλώντας γι' αυτό, μιλώντας για το χρόνο που είναι, έχει μια πολύ διαφορετική, πώς να το πούμε Γιώργο, έννοια μέσα από το βιβλίο σου, μια διαφορετική πορεία.
1: Αυτά τα κείμενα μου θυμίζουν εμένα. Και αυτό δεν είναι βέβαια, δεν είμαι ο πιο αρμόδιος από μια, κατά μία έννοια να το πω, να πω τι μου θυμίζουν. Εγώ απλώς τα έγραψα. Λοιπόν, μου θυμίζουν φωτογραφίες. Δηλαδή αν πρέπει μάλλον να τα παραλληλήσω με κάτι, είναι φωτογραφία. Φωτογραφία δρόμου, ας πούμε. Η φωτογραφία έχει παγώνει μια στιγμή του χρόνου. Το λέω σχηματικά, από σχηματικά ναι, αντιλαμβανόμαστε το χρόνο. Και παρόλα αυτά λέει μια ιστορία σε κάτι που είναι θεωρητικά στατικό, έτσι. Είναι μια φωτογραφία, είναι μια εικόνα σε δύο διαστάσεις, δεν είναι κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά λέει μια ιστορία. Παρ' όλα αυτά μπορεί να έχει κίνηση. Ας πούμε, όταν ο Μπρεσόν βγάζει φωτογραφία έναν άνθρωπο που πηδάει πάνω από μια λιμνούλα, όχι λιμνούλα, πώς το λέμε, λακκούβα, πίσω από τον σταθμό του μετρό. Αυτή η φωτογραφία έχει τα πάντα. Έχει κίνηση, έχει χρόνο, είναι μια εικόνα και όμως έχει όλα αυτά. Λέει μια ιστορία. Ο χρόνος, όπως λέγαμε στην αρχή, διατρέχει το βιβλίο, σχετίζεται και με τον τίτλο. Αναφέρεται 2-3 φορές μέσα στο βιβλίο η φράση του Αϊνστάιν ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι κάτι αντικειμενικό, είναι κατασκευές του ανθρώπου για να μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του. Είναι ο τρόπος μας να αντιλαμβανόμαστε τη ζωή μας.
0: Την πορεία μας.
1: Την πορεία μας, ναι, ναι. Αυτό εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Καλά, σε μένα είναι ένα ζήτημα επίσης που υπάρχει πολύ μέσα στο βιβλίο, είναι ότι η φιλοσοφία και η τέχνη αισθάνομαι ότι είναι κάτι πραγματικό, κάτι που είναι ένα κομμάτι της ζωής, δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ, πώς είναι οι Monty Python που βάζουν τους φιλοσόφους να παίζουν μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι μακρινό, υπερβατικό κτλ. Έχουν να κάνουν με τη ζωή.
0: Είναι,
1: η φιλοσοφία ούτως ή άλλως αυτό είναι. Αυτό ναι, ξεκίνησε όταν οι άνθρωποι προσπάθησαν να καταλάβουν πώς και γιατί υπάρχουν, έτσι, και τι κάνουμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό, η φράση αυτή για το χρόνο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν τη διάβασα, ότι, και ξέρουμε ότι οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο χρόνος δεν είναι κάτι έτσι δεδομένο. Είναι ένας τρόπος να μετράμε αυτό τα κοντινά μας πράγματα, όχι όλο το σύμπαν βεβαίως. Έχει άλλους όρους ο χρόνος στο σύμπαν. Τώρα πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητα, αυτό έχει και λίγο Woody Allen μέσα, έτσι. Που λέει, θυμίζω μια σκηνή από μια ταινία του Woody Allen, που είναι ένα παιδάκι και του λέει η μαμά του, γιατί δεν διαβάζει τα μαθήματά σου. Λέει το παιδί, αφού το σύμπαν διαστέλλεται, δεν καταλαβαίνεις, λέει, θα εκραγεί και θα χαθούμε όλοι. Και του λέει, το Brooklyn δεν διαστέλλεται, κάτσε κάνε τα μαθήματα.
0: Και στο Brooklyν θα μας πας μέσα
1: στο
0: το
1: Brooklyn.
0: Βιβλίο. Μας πηγαίνεις παντού, δηλαδή από τη λίμνη του Ιράνη στον Καναδά σχεδόν. Κατά λάθος. Είναι πάντως μια παραφθορά μιας λέξης αυτό που έχεις χρησιμοποιήσει.
1: Ο τίτλος, έτσι.
0: Ναι, είναι, τίτλο.
1: Ναι, είναι η παραφθορά της λέξης ubiquitous. Η λέξη ubiquitous είναι λατινικής ετυμολογίας, αλλά όχι λατινική. Δηλαδή φτιάχτηκε αργότερα από αγγλόφωνους, αγγλοσάξονους.
0: Ναι, ναι.
1: Και σημαίνει αυτό που λέμε πανταχού παρόν. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν.
0: Ναι.
1: Τώρα το πώς προκύπτει το ubiquitous από το ubiquitous που είναι παραφθορά είναι μέσα στο βιβλίο και μπορεί κανείς να το διαβάσει.
0: Εννοείται,
1: θα το χαλάσω να το πω εγώ,
0: δεν θα
1: είναι ωραίο.
0: Spoiler,
1: ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είπαμε για τις σπουδές σου που έχουν σχέση με την ιστορία και θέλεις να μας πεις λίγο πιο συγκεκριμένα και για το αντικείμενο της εργασίας σου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω βασικά είναι ότι το περιβάλλον της δουλειάς σου αναδύεται μέσα από κάποια διηγήματα, αναφέρεται έτσι κάποιες φορές, Αλλά οι σπουδές σου πόσο σε έχουν επηρεάσει στα γραψίματά σου?
1: Οι σπουδές είναι ιστορία. Σπουδές ιστορίας και συγκεκριμένα σλαβικής ιστορίας. Εξού και τα ρώσικα, τα οποία γνωρίζω και από τα οποία μεταφράζω, που τα αναφέραμε στην αρχή. Έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό πώς έχουν επηρεάσει. Είναι δύο διακριτά πράγματα, η μυθοπλασία και η ιστορία. Και ως ένα βαθμό αντικρουόμενα, έτσι. Ναι, δηλαδή ο ιστορικός οφείλει να πει
0: να
1: τι έγινε, στο βαθμό που μπορεί να το βρει και να το καταλάβει και να πει μόνο τι έγινε. Έχει έναν ωραίο ορισμό ο Robert Graves για το ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο είναι λογοτεχνικό είδος, αλλά ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος. Εκεί λέει ο Robert Graves, που είναι ο συγγραφέας του Εγώ ο Κλάβδιος, αλλά και ο μεταφραστής του Σουητόνιου, στον οποίο βασίζεται το Εγώ ο Κλάβδιος του ιστορικού, άρα ξέρει να κάνει τη διάκριση, λέει: δεν έγραψα στα μυθιστορήματα τα ιστορικά τίποτα που δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί. Είναι ένας περιορισμός αυτός. Όταν γράφεις ιστορία, βέβαια δεν βάζεις ούτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Γράφεις ότι ξέρεις με βεβαιότητα ότι συνέβη, ή ότι εικάζεις και το λες ότι εδώ εικάζω. Έχει ενδιαφέρον αυτή η διάκριση, είναι ωραίο. Απ' την άλλη, τέχνη του λόγου είναι αυτό που λέει η λέξη, τέχνη του λόγου. Λογοτεχνία είναι η τέχνη του λόγου. Αυτό παντού υπάρχει, σε όλα τα είδη του γραπτού λόγου. Ναι. Δηλαδή, το δοκίμιο και το ιστορικό δοκίμιο είναι και αυτό λογοτεχνία, έτσι. Και με τον αρχαίο ορισμό της λέξης. Ναι. Οι αρχαίοι μον πρόγονοι που επινόησαν τα πάντα και μεταξύ αυτών και την ιστορία, τα πάντα όχι βέβαια, αστειεύομαι, αλλά την ιστορία σίγουρα, τη θεωρούσαν μία από τις νέα μούσες, την Κλειό που ήταν η μούσα της ιστορίας.
0: Όταν γράφεις όμως, γιατί έχεις γράψει και παιδικά, να πούμε.
1: Ναι, δύο παιδικά βιβλία.
0: Τα οποία και αυτά ήταν έτσι έκεντρα. Δεν είναι τα συνηθισμένα παιδικά.
1: Μ' αρέσει που, η λέξη
0: έκεντρα. Ναι, και το πηγικούς φυσικά έχει μια έκεντρη ροή. Δεν συναντάμε τον τρόπο που έχεις μάθει να μελετάς ή να... θέλω να πω ότι αυτή τη διάκριση την κάνεις πολύ ξεκάθαρη.
1: Βέβαια, είναι διακριτό. Θόλωσε, έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν από χρόνια, όταν εμφανίστηκε και η θεωρητική κατοχήρωση του ψέματος από τον Τραμπ και τους συναυτό. Με τα εναλλακτικά γεγονότα, θα το θυμάσαι αυτό το περίφημο, που σε μια συνέντευξη τύπου τους είπανε: μα δεν έγινε έτσι όπως είπατε, έγινε αλλιώς. Και εμείς λέει: παρουσιάσαμε εναλλακτικά γεγονότα. Δεν υπάρχει εναλλακτικό γεγονός, βέβαια. Έτσι, είναι φοβερό αυτό. Είχε βγει τότε η Ούρσουλα Λεγκέν, η συγγραφέα, είχε κάνει μια πολύ ωραία διάκριση, είχε γράψει ένα κείμενο, τώρα λέω από μνήμη το ζουμί, έτσι, ότι όταν, γιατί υπόθηκε και το science fiction μπήκε κάπου σε εκείνη τη συζήτηση και είχε πει science fiction είναι είδος λογοτεχνικό. Ξέρουμε όταν γράφω, λέει, επιστημονική φαντασία, είναι το context συγκεκριμένο, τα συμφραζόμενα. Ξέρουμε ότι θα πάρουμε ένα βιβλίο που μπορεί να λέει ότι οι πλανήτες είναι 25 ή ότι ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση. Όταν όμως βγαίνει ο πρόεδρος και λέει ότι ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση, είναι ψέμα απλώς, δεν είναι science fiction.
0: Ναι. Εντάξει, ζούμε στην εποχή των fake news και των deep fake news, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε πώς να προστατευόμαστε από αυτό. Πώς να το αποκρούμε.
1: Και επειδή ζούμε, και το λέγαμε πριν και για τα social media και τα λοιπά, πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρον οφθαλμού τη διάκριση μεταξύ πληροφορίας, γνώσης και τι ακριβώς είναι το καθένα, γιατί πριν καν πάμε στο AI και μόνο με το ίντερνετ και το ποσοτικό, ας πούμε στο Google, συνηθίζουμε να γκουγκλάρουμε κάτι και λέμε έχει 1 εκατομμύριο αποτελέσματα, αλλά υπάρχει, δεν είναι έτσι. Γιατί το flat earth, ας πούμε, το ότι η γη είναι επίπεδη, θα βρούμε εκατομμύρια ανθρώπους που το πιστεύουν και εκατομμύρια site που λένε ότι η γη είναι επίπεδη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η γη είναι επίπεδη, βεβαίως. Η γη δεν είναι επίπεδη, είναι σφαιρική και το ξέρουμε.
0: Καλά. Σημασία έχει να γνωρίσεις και τα εργαλεία αναζήτηση. Δηλαδή, ο τρόπος που αναζητάς κάτι σε οδηγεί και λίγο πιο προστατευμένα στο αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως. Γιατί απ' την άλλη δεν αρνούμε το ίντερνετ, γιατί ψέματα υπήρχαν και με τα βιβλία. Και σε βιβλία έλεγες ψέματα. Και ο Χίτλερ έγραψε το αγώνα μου, που ήταν όλο παλαβά πράγματα και ψέματα πολλά μέσα, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει. Αλλά πρέπει, υπάρχει μια ταυτότητα. Δηλαδή, λες, το βιβλίο αυτό το έγραψε ο Τάδε. Άρα και ένα site, κοιτάς τι είναι, ας πούμε. Βρίσκεις μια πληροφορία, είναι άλλο το site του BBC, άλλο το του, να μην πω, ξέρω εγώ τι. Κοιτάμε λίγο, κοιτάμε το URL, κοιτάμε, πρέπει να υπάρχουν τεχνικές, δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: για αυτά.
0: Πάν πάντως είναι ένα περιβάλλον, αυτό που, για να επανέλθουμε στο βιβλίο σου, αυτό που αναδύεται μέσα από το Μπικικούς, που είναι έξω από κάθε τέτοια περιγραφή που έχει σχέση με τη τέχνη, την νοημοσύνη, με το... Δηλαδή, είμαστε εμείς και ο κόσμος. Εσύ, περπατώντας από την αναζήτηση μιας υπαρκτής ή ανύπαρκτης λίμνης στην παιδική γειτονιά σου, που μας δίνεις και μια απάντηση μέσα από τη φωτογραφία στο τέλος, που δεν είναι λεκτική, είναι με τον άλλο τρόπο που ξέρεις να, να γράφεις, να περιγράφεις, να αφηγείσαι μάλλον, μέχρι το νησί, το πλανήτη που δεν ήταν γραφτό να, ναι, να προσγειωθείτε, ας πούμε, με το σκάφος αυτό, να προσγειωθείτε σε εισαγωγικά.
1: Ναι, ναι, να φτάσουμε.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: ναι, ναι. Ο άνθρωπος αντιμέτωπος με τον εαυτό του, με τις σκέψεις του, με το παρελθόν του, με τη φύση, κάτι που το χάνουμε. Και νομίζω ίσως γι' αυτό απόλαυσα τόσο πολύ αυτό το βιβλίο, γιατί με έκανε να νιώσω στέρεα στον κόσμο από τον οποίο προέρχομαι. Και όχι, δεν είμαι πως ηλικιακά Generation X είμαστε. Όμως έχουμε γεννηθεί σε έναν κόσμο αναλογικό.
1: Ναι, βέβαια, έτσι.
0: Βέβαια. Και είναι μια δικλίδα αυτή. Δεν ξέρω, εμένα με ανακουφίζει, με κάνει να νιώθω καλά όταν συναντάω τη συνέχεια της ροής των πραγμάτων από το παρελθόν μέχρι σήμερα, που δεν διακόπτεται βία, γιατί υπάρχει μεγάλη βία πια στον τρόπο που ζούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και βία υπάρχει, και καταιγιστικές, όλο και καταιγιστικότερες εξελίξεις, πρωτόγνωρα πράγματα. Εντάξει, θα αντέξουμε.
0: Ναι, δεν εννοώ μόνο από άποψη γεγονότων. Η βία είναι στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ανατροπές. Ναι. Είπες μια λέξη που μου άρεσε, το περπατώντας, για το βιβλίο τώρα επιστρέφω. Ναι. Υπάρχει πολύ το στοιχείο της περιπλάνησης. Περιπλάνηση και... είναι περιπλάνηση στο χώρο και στο χρόνο, βέβαια, θυμίζω τις δύο διαστάσεις που λέμε. Και εγώ θέλω να κρατηθώ από τις διαστάσεις όπως τις ξέρω. Μία φίλη, πολύ καλή και πολύ αγαπημένη φίλη και πολύ καλή αναγνώστρια, μου έκανε μια παρατήρηση για το βιβλίο που με εξέπληξε πάρα πολύ. Μου είπε ότι χρησιμοποιώ πολύ συχνά όρους που προσδιορίζουν κάτι στο χώρο, χωρίς να είναι απαραίτητος αναγκαίο. Τι θα μου πεις, τι είναι αναγκαίο και τι δεν είναι. Όταν γράφεις κάτι, μου λέει, ας πούμε, τι λέω κάπου, πήγαμε προς τα βορειοανατολικά, πήγαμε δυτικά, ήταν το τάδε, ήταν 3 μέτρα πιο εκεί.
0: Αυτό το παρατηρήσα κι εγώ.
1: Α, ναι, πολύ χαίρομαι. Ναι. Λοιπόν, είδες, επιβεβαιώνεται και η φίλη μου με το κωδικό όνομα Μαύρο Πρόβατο.
0: Και είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει. Γιατί πια κυκλοφορούμε με το...
1: Αυτό είναι, λέμε, με το GPS. Ναι. Έτσι. Και με το GPS έχουμε ξεχάσει, πια δεν μαθαίνω διαδρομές. Γιατί λέω, θα το βάλω στο GPS και δεν μαθαίνω. Πάω με το GPS. Αυτό είναι κάτι που σε υγειώνει, βέβαια, με την καλή έννοια. Ότι υπάρχουν οι δύο διαστάσεις, οι τρεις του χώρου. Τρεις, βέβαια, για μας. Και κινούμε εκεί, στο χώρο και στο χρόνο. Είναι, σου δίνει μια ασφάλεια.
0: Πάντως,
1: στο βαθμό που είναι πραγματικό, ναι, διότι είπαμε τι λένε οι επιστήμονες, έτσι, δεν υπάρχει χώρος και χρόνος.
0: Ναι. Εκτός αυτού, σε αποτρέπει και από το να έρθει σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν ξέρω, παλιά χάναμε έναν δρόμο, ήθελαμε να ρωτήσουμε, και εσύ έχεις χαθεί πολλές φορές μέσα σε αυτές τις περιηγήσεις. Και βρέθηκαν άνθρωποι στο δρόμο σου, ή προσπάθησες μόνος σου να βρεις τη σωστή κατεύθυνση στην οποία έπρεπε να οδηγηθείς. Αλλά έχουμε χάσει και αυτήν την επαφή. Ξέρεις, παλιά ρωτάγαμε, συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι από εδώ, πού θα πάω για το... Τώρα, ξέρεις, κατευθείαν στο κινητό και δεν υπάρχει καθόλου επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Εμένα μ' αρέσει ακόμα η εκδοχή αυτή του να σταματάς και να ρωτάς, αν γίνεται. Αλλά κανείς δεν ξέρει.
1: Είναι λίγο και ένα ζήτημα φύλου, ή το κλασικό, ας πούμε, είναι ότι οι άντρες δεν ρωτάνε και οι γυναίκες ρωτάνε. Δεν ξέρω. Στερεότυπο, αλλά ψιλοϊσχύει.
0: Που έχει σχέση με την αίσθηση του προσανατολισμού.
1: Μπορεί λίγο αυτό, μπορεί να έχει με τον εγωισμό τον αντρικό, ότι θα χαθώ εγώ. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Πάντως ψηλό ισχύει αυτό. Και σε ένα κείμενο υπάρχει και αυτό που χάνουμε με την Ελένη, τέλος πάντων, και ρωτάμε, δεν ρωτάμε.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας. Ενώ εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο. Βλέπω, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας για το βιβλίο του Γιώργου Τσακνιά, που απόψε είναι παρέα μας στον ωκεανό του ήχου, το Ubiquicus, από τις εκδόσεις Κύχλη. Και ό,τι άλλο θέλετε να μας ρωτήσετε ή να τον ρωτήσετε ή να πείτε, είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια, όπως πάντα.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza The Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα δωδεκανησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής και είμαστε πάντα ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κόσμου στους 93,6, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου αυτό το κυριακάτικο βράδυ μαζί με τον Γιώργο Τσακνιά, που χαιρόμαστε πολύ που είναι ο συνταξιδιώτης μας αυτή την Κυριακή με τον Μπίκη στο βιβλίο του, που είναι ένα άλλο ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Είναι το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο θυμίζω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε, δύο αντίτυπα που έχουμε από τις εκδόσεις Κύκλη, από τις οποίες εκδόθηκε, στέλνοντας το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber, και μην ξεχνάτε βέβαια να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας για να μπείτε στην κλήρωση, και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο πριν τις 10, θα γνωρίζετε κι εσείς κι εμείς ποιες κέρδισαν το βιβλίο. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας και αυτό το βράδυ. Και έχουμε βρεθεί φυσικά και στη Νέα Υόρκη. Ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο, ακολουθώντας τη γραμμή των οριζόντων του βιβλίου σου. Έτσι κάνω λίγο.
1: Και λίγο καβαδία, που πάντα αγαπημένος και ευχάριστος, λέω, για τη γραμμή των οριζόντων. Ναι, ναι.
0: Και πώς βρέθηκες εκεί και χάθηκες σε ένα περιβάλλον στο οποίο είναι. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό, αλλά η στιγμή μάλλον δεν ήταν κατάλληλη. Το αυτοκίνητο δεν ήταν το κατάλληλο μέσο για να σε οδηγήσει στον προορισμό σου. Και τι συμβαίνει?
1: Κάναμε το λάθος και δεν πήραμε τον Interstate. Λέω πρώτα το πραγματολογικό. Ναι. Έτσι, και διασχίσαμε το New Jersey αυτοσχεδιάζοντας από τοπικές οδούς, που λέει τοπικές οδοί.
0: Ναι, ναι.
1: Η πινακίδα, ας πούμε, στην Ελλάδα καμιά φορά. Ήταν φοβερό ταξίδι αυτό, πολύ ωραίο. Ήταν σε μια εποχή, ήταν ο πρώτος πόλεμος του κόλπου, του Ιράκ δηλαδή, ναι, και του αραβικού κόλπου, του περσικού, συγγνώμη, κόλπου. Και η σχέση είναι ότι ήταν πολύ φθηνά τα εισιτήρια. Και πήγα μέχρι εκεί, μέχρι τη Νέα Υόρκη με την British Airways. Πολύ
0: από το Λονδίνο, όπως...
1: Ναι, μέσω Λονδίνου. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αγαπάω πάρα πολύ την Αμερική, γιατί αγαπάω πάρα πολύ την αμερικάνικη μουσική, αλλά και την αμερικάνικη λογοτεχνία.
0: Ήθελα να
1: και
0: σε ρωτήσω.
1: Το σινεμά και όλα, δηλαδή.
0: Και για τα διαβάσματά, ναι, σου. Ναι, ναι. Οι συγγραφείς που σε επηρέασαν περισσότερο μεγαλώνοντας, την εφηβεία και τώρα. Δηλαδή...
1: Ναι, είναι πολύ και διαφορετικοί. Ναι. Μ' αρέσουν πολύ και οι Ρώσοι. Αγαπάω τον Τζέχοφ πάρα πολύ, τον Γκόγκολ. Από Αμερικάνους όμως, για να μείνουμε στην Αμερική, ναι, μια και από εκεί ξεκινήσαμε, μ' αρέσουν και οι Beat, το Στοδρόμο βασικά, ναι, του Κέρουακ.

0: Και, αλλά μου αρέσουν και οι άλλοι, και οι παλιότεροι. Ο Χέρμαν Μέλβιλ, ο Ουάσιγκτον Ίρβινγκ, ο Σέργουντ Άντερσον, πάρα πολύ. Καλά, Μαρκ Τουέιν, δηλαδή εντάξει, μπορώ να λέω ώρες ονόματα Αμερικάνων συγγραφέων. Βίλιαμ Σάρογιαν, πάμε σε λίγο πιο outsider συγγραφής. Προφανώς αρμένικης καταγωγής ο Βίλιαμ Σάρογιαν. Το ταξίδι λοιπόν ήταν, ήταν ένα road movie στην Αμερική. Όχι ατελείωτο, όχι χρόνια, αλλά ήταν έτσι ένα διάστημα εκεί εβδομάδων. Κατέληξε βέβαια και σε μια συναυλία των Grateful Dead, που είναι το θα αγαπημένο μου συγκρότημα, ναι. Και έτσι ήταν τρομερή εμπειρία, και μπορώ να λέω ότι πρόλαβα να τους δω τους αυθεντικούς, όχι τη συνέχεια, με τον Τζέρι Γκαρσία ζωντανό ακόμα. Γενικά σε όλο το βιβλίο υπάρχουν οι μουσικές και τα βιβλία, και υπάρχουν με πολλές μορφές, και μότο έχουν πολλά. Ακούσαμε πριν τον Captain Sensible, το Say Captain Say What, που είναι...
1: Έχει πολύ ωραίο soundtrack το βιβλίο. Έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι ένας από τους λόγους που το αγάπησα τόσο πολύ, έτσι. Απευθύνομαι στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και ξέρουν γιατί μοιραζόμαστε κάθε εβδομάδα μουσικές και βιβλία.
0: Μα το λέει και ο τίτλος της εκπομπής, ο ωκεανός, ας πούμε, αυτών των πραγμάτων. Τα διαβάσματα και οι μουσικές και γενικά η τέχνη είναι κάτι που είναι ενσωματωμένο στη ζωή, ναι. Για όλους μας, δεν πρωτοτυπώ, δεν το λέω, απλώς εγώ μπορεί να περπατώ και να θυμάμαι ένα στίχο ή ένα τραγούδι
1: ή ταινίες που αποτυπώνουν βενζινάδικα. Με έβαλες και εμένα να σκέφτομαι. Ήταν μια ταινία του Wenders που υπάρχει στον Αμερικανό Φύλο, υπάρχει μια σκηνή με βενζινάδικο.
0: Α, μπορεί.
1: Θα το ψάξω γιατί.
0: Υπάρχουν σε πάρα πολλές. Ναι. Σε πάρα πολλές.
1: Αλλά μου κόλλησε.
0: Και είναι
1: και
0: κάτι το βενζινάδικο. Ναι. Είναι ένα σημείο συνάντησης, ένα σημείο που σταματάς, που διακόπτεται, ναι, το ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Δηλαδή είναι πάλι μια στιγμή το βενζινάδικο με αυτή την έννοια.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχει και στη μουσική και στα εικαστικά και στον κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι. Είναι απαραίτητο για να συνεχιστεί το ταξίδι, γιατί για να γεμίσει το τρόπο. Μπορούμε να πούμε διάφορα τώρα για το βενζινάδικο. Αλλά αυτή η. Πώς να το πω, η αποδελτίωση και αυτή η συνειρμή που επίσης υπάρχουν πάρα πολύ στο βιβλίο είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα μου συμβαίνει διαρκώς. Δηλαδή ότι αυτή η στιγμή στην οποία βρίσκομαι τώρα, που μπορεί να είναι το πρωί που πάω στη δουλειά με το μετρό, κάτι που βλέπω μου θυμίζει ένα ποίημα ή μου θυμίζει ένα τραγούδι ή κάτι, και από εκεί και πέρα έτσι η διαδρομή γίνεται ταξίδι, που λέω, ναι, για το ταξίδι. Ναι. Και κάθε διαδρομή μπορεί να γίνει, κάθε διαδρομή είναι ταξίδι εξορισμού.
1: Και είναι αυτές οι μικρές, οι ανεπαίσθητες στιγμές της μέρας που μπορεί να γίνουν διήγημα. Αυτές δηλαδή που μπορεί κάποιος να μην παρατηρήσει το γεγονός που στα δικά σου μάτια έχει σημασία και το παίρνεις και το αναπτύσσεις, και κάποιος που είναι δίπλα σου και συμβαίνει και μπροστά και στα δικά του μάτια, αλλά να μην το εκλάβει τόσο σοβαρά ώστε να βυθιστεί σε αυτό και να το κάνει κάτι άλλο, να το μεταπλάσει.
0: Ναι, αυτό είναι το ωραίο, γιατί είμαστε όλοι αναγνώστες της πραγματικότητας. Ναι. Άλλοι είμαστε καλύτεροι, άλλοι, αλλά δεν είναι μόνο η διαφορά στο καλύτερο ή χειρότερο, είναι τι διαλέγουμε να διαβάσουμε, τι διαλέγουμε να δούμε.
1: Έτσι είμαστε και ως αναγνώστες των βιβλίων.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω. Επίτηδες, δανείζομαι τη λέξη αναγνώστης από τα βιβλία για να τη βάλω και στην πραγματικότητα, γιατί είμαστε αναγνώστες και θεατές της πραγματικότητας. Κριτικοί αναγνώστες της πραγματικότητας, ή πρέπει να είμαστε, νομίζω.
1: Και ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε, να συνεχίσουν και οι επόμενες γενιές να σκέφτονται έτσι με αυτή την κριτική ματιά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να επανέλθουμε. Νομίζω ότι για το επόμενο τραγούδι έχεις να μας πεις πολλά.
0: Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι?
1: Σεζάρια Βόρα και υπάρχει
0: ωραία,
1: έτσι μια πολύ ωραία αφήγηση που έχεις να μας πεις.

0: Έχουμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον πίσω από το τραγούδι αυτό που έχει και τον τίτλο ενός διηγήματος.
1: Ναι, και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, άκουσα στην αρχή της εκπομπής, είπες ότι είναι η επέτειος της ανεξαρτησίας του Κάπο Βέρντε, των νησιών του Πράσινου Ακρωτηρίου. Να λοιπόν που θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί η Σεζάρια Βόρα ήταν από το Κάπο Βέρντε και αυτό το τραγούδι είναι... Αυτό το τραγούδι λοιπόν μιλάει, το έγραψε η Εβόρα και μιλάει για την για την νοσταλγία και για τον νόστο. Το δικό μου κείμενο με τον ίδιο τίτλο ξεκινάει από μια επίσκεψη σε ένα εστιατόριο του Κάπο Βέρντε στην Αλφάμα της Λισαβόνα. Να πω εδώ ότι η Λισαβόνα είναι από τις ωραιότερες πόλεις που έχω πάει, από τις ωραιότερες. Την αγάπησα πάρα πολύ. Ένα σύντομο ταξίδι λίγων ημερών ήταν. Δεν έζησα, ας πούμε, στη Λισαβόνα, αλλά έχει κάτι πάρα πολύ, έχει κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και ωραίο, και νομίζω ότι ίσως είναι ο συνδυασμός αυτοκρατορικής πόλης, γιατί είναι μια αυτοκρατορική πόλη, γιατί υπήρξε αποικιοκρατική μεγάλη δύναμη η Πορτογαλία, και ταυτόχρονα έχει κάτι πολύ λαϊκό, κάτι φτωχικό. Δηλαδή έχει αυτή τη μεγάλη πλατεία, η οποία είναι πλατεία για βασιλιάδες, και ταυτόχρονα έχει ανθρώπους όχι φτωχικό, ας πούμε, δεν θα πω φτωχικό αυτό, κάτι πολύ οικείο και σε εμάς.
0: Ξέρεις τι μου
1: λαϊκό
0: κάνει...
1: με την καλή έννοια, ναι. Δεν υπάρχει και κακή, αλλά κατάλαβες, προσπαθώ να πω κάτι πολύ, έναν πολύ ωραίο τέτοιο συνδυασμό. Δεν
0: έχει
1: να
0: και μια μελαγχολία ταυτόχρονα.
1: Ναι, έχει μελαγχολία.
0: Ναι. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση την πρώτη φορά που πήγα, πριν πάρα πολλά χρόνια, φαντάζομαι ότι ακόμα είχαν σκούδου, την είχαν μπει στο ευρώ. Ναι. Ήταν ότι οι άνθρωποι που δεν μιλούσαν. Να, δεν είχαμε και GPS να ρωτήσουμε σε εκείνη την ταβέρνα. Που... ήταν εποχή Lonely Planet, ας πούμε, που ήσουν το βιβλίο. Ακόμα και αν δεν ήξεραν αγγλικά, σκοτωνόντουσαν να σε εξυπηρετήσουν.
1: Ναι, δηλαδή, είναι ευγενείς πολύ, έτσι.
0: Αυτό που λες, λαϊκοί άνθρωποι, αλλά ευγενείς και με μια διάθεση για επικοινωνία και για καλοσύνη με έναν τρόπο, έτσι, στο πώς ήθελα να είναι με τους άλλους. Και επειδή μου έχει τύχει σε άλλο ταξίδι και ένα ατύχημα στην Λισαβόνα, πάλι πολλά χρόνια πρόσφατα, πάλι αντιμετώπισε έτσι μια πολύ καλή ανταπόκριση από ανθρώπους που τελείως άγνωστοι σκοτώθηκαν να εξυπηρετήσουν, για να έχει καλή έκβαση όλο αυτό. Έχει κάτι που θέλεις να μας...
1: Αυτό το κείμενο ξεκινάει με αυτή την επίσκεψη στο εστιατόριο του Κάπο Βέρντε στη Λισαβόνα, αλλά μετά στην πραγματικότητα μιλά για το τραγούδι και κυρίως για αυτή τη λέξη, το Σοδάδ. Έχει και τους στίχους που τους μετέφρασα... Εντάξει, έτσι πρόχειρα, κανονικά τους μετέφρασα από τους στίχους του τραγουδιού. Ποιος θα σου δείξει το δρόμο αυτό το μακρινό, το δρόμο για το Σάο Τομέ. Διαβάζω τώρα τη μετάφραση. Η νοσταλγία για την πατρίδα μου, το Σάο Νικολάου. Αν μου γράψεις θα σου γράψω, αν με ξεχάσεις θα σε ξεχάσω, μέχρι τη μέρα που θα γυρίσεις. Η νοσταλγία για την πατρίδα μου, το Σάο Νικολάου. Αυτό λέει το κομμάτι. Έχει πει η Εβόρα και μια άλλη φοβερή φράση, νομίζω ότι είναι εδώ μες στο κείμενο. Η θάλασσα μας βλέπει. Είναι φοβερό, έτσι, φοβερή η φράση. Βέβαια, νησιώτες σε έναν ωκεανό. Είναι στην άκρη εκεί της Αφρικής, στον Ατλαντικό. Λοιπόν, και μετά όλο το υπόλοιπο κείμενο, που δεν είναι από τα πολύ μικρά, είναι τις 4-5 σελίδες, μιλάει για την ιστορία αυτής της λέξης, για την ελληνική εκδοχή της, που είναι η νοσταλγία, που βγαίνει από το νόστος και άλγος. Δηλαδή ο πόνος, νόστος είναι η επιστροφή και άλγος είναι ο πόνος, άρα είναι, νοσταλγία είναι ο πόνος για την επιστροφή. Παίζει πολύ αυτή η λέξη στον Όμηρο. Νόστιμον ήμαρ είναι η μέρα της επιστροφής, που τη λέει στην αρχή της
0: Οδύσσης. Πολύ ωραία το αφήνει.
1: Αφήνει το τίσι νόστιμον ήμαρ. Φοβερό, και φοβερό ότι και ο νόστιμος που λέμε, το νόστιμο φαγητό, βγαίνει από εκεί. Παράξενο και ενδιαφέρον αυτό.
0: Όχι, γιατί η γεύση είναι πάρα πολύ οξία, έτσι, η αίσθηση, πολύ διαπεραστική, πολύ καθοριστική. Και μας συνδέει και με τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Μ' αρέσουν πολύ αυτοί οι λεξικολογικοί προβληματισμοί που υπάρχουν έτσι μέσα σε ένα βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο περιπέτειας, ένα βιβλίο ενός φλανέρ που φιλοσοφεί και ενδοσκοπεί και το κάνει με ένα απίστευτο χιούμορ εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή δεν βαραίνει, δεν είναι μια, ακόμα και σε αυτό το κεφάλαιο που έχει έτσι λίγο πιο αναδύονται έτσι και ιστορικά και λεξικολογικά στοιχεία και τα λοιπά, ξαφνικά υπάρχει αυτό το ανατρεπτικό σου χιούμορ που σε κάνει να σκέφτεσαι πώς τελικά ζούμε σε αυτό το πλανήτη, πώς περπατάμε πάνω σε αυτό το πλανήτη.
1: Περπατάμε πάντως και στην... τώρα επειδή είπες για τη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Η γλώσσα είναι άλλος ένας φοβερός χώρος και χρόνος στον οποίο αξίζει να περιπλανηθείς και να χαθείς. Εγώ σε μια άλλη ζωή θα ήθελα να είμαι γλωσσολόγος. Αλήθεια το λέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Την αγαπάω, δεν θα την άλλαζα τώρα. Αλλά αν δεν είχα γίνει... Νομίζω θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι γλωσσολόγος. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω άπειρες γλώσσες. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και η ιστορία, και η ετυμολογία και η διαδοχή μορφολογική και η σημασιολογική. Εντάξει, έχουμε και την τύχη να μιλάμε μια γλώσσα που δεν θα πω είναι αρχαία, γιατί δεν είναι αυτό σωστό. Κατάγεται από μια άλλη αρχαία, είναι η αρχαία ελληνική, ναι, που είναι η γιαγιά της γλώσσας μας, ας πούμε, η μεσαιωνική, η ελληνική κοινή, ας πούμε, και μετά η νέα ελληνική. Πλούσια γλώσσα, πάρα πολύ ωραία και η νέα ελληνική, και με αυτή την τρομερή ιστορία στην οποία έχουμε αυτή την πρόσβαση. Δεν διαβάζουμε τον Όμηρο εύκολα, αν δεν κάτσουμε να μάθουμε, διδαχτούμε τα αρχαία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια καταρχήν πρόσβαση, ας πούμε, σε ένα τεράστιο πολιτισμό.
0: Να θυμίσουμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους όχι μόνο για να μπουν στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Γιώργου Τσακνιά που έχουμε από τις εκδόσεις Κύκλοι απόψε, αλλά και για οτιδήποτε θέλουν να το ρωτήσουν σχετικά με αυτά που συζητάμε, με αυτά που δεν ξέρω αν κάποιες έχετε διαβάσει και το βιβλίο και έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις ή κάτι θέλετε να ρωτήσετε, ή
1: πολύ
0: αν
1: ευχαρίστως
0: πρόκειται να το διαβάσετε. Είμαστε εδώ για να απαντήσει ο Γιώργος σε όλα.

0: Είναι η Ιεροσιλία να μιλάμε πάνω στους Grateful Dead, αλλά επειδή είναι ένα αγαπημένο συγκρότημα και των δύο μας και το έχει, εγώ δεν τους έχω δει live, οπότε περιμένουμε από σένα έτσι να μας πεις λίγα πράγματα.
1: Εγώ τους αγαπάω πάρα πάρα πολύ, τους ανακάλυψα αρκετά μικρός, μου τους έμαθε ένας φίλος μεγαλύτερος, τους λατρεύω. Όταν έτσι μικρό, μαθητής δηλαδή, δεν ήταν εύκολο, έπρεπε να βρεις κανένα βινήλιο πανάκριβο, εισαγωγής, πληροφορίες δεν υπήρχαν, υπήρχε το περιοδικό Pop και Rock, όπου κάτι ο Πίτ Κωνσταντέας είχε ένα κείμενο, είχα διαβάσει και λίγο από εκεί καταλάβαινα πού τοποθετούνται και τα λοιπά. Τους λατρεύω και από όσα έχω διαβάσει έκτοτε και σε βιβλία και στο ίντερνετ, γιατί βρίσκεις πλέον πληροφορίες, νομίζω ήταν και σημαντικοί καλλιτέχνες. Και οι βιογραφίες τους έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή νεαρόστερα, ας πούμε, ο Τζέρι Γκαρσία, που ήταν ένας ο λίγον αλυτάκος, ο λίγον από νωρίς με τα ναρκωτικά κτλ. Πήγε στο στρατό να δουλέψει και δεν, το διώξανε κακήν κακός, ας πούμε. Αλλά είχε αυτός ο άνθρωπος την περιέργεια να πηγαίνει κάθε Κυριακή να ακούει ακόμα και Μπαχ σε εκκλησίες, ας πούμε. Καλά, λάτρευε την bluegrass και πήγαινε και έκανε ηχογραφήσεις, έπαιζε και ο ίδιος μπάντζο. Θέλω να πω ότι οι καταβολές δείχνουν κάτι και η βιογραφία αυτή κάτι δείχνει. Ήθελε να γίνει, ήθελα να γίνουν Beatles, γιατί όταν βγήκαν οι Beatles καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει άλλο, έτσι.
0: Άλλαξε ο κόσμος.
1: Αλλά είχε και αυτή την περιέργεια. Πήγαινε, ας πούμε, και άκουγε Μπαχ σε μια εκκλησία ή ξέρω εγώ τι. Κλασική, ένα κουαρτέτο εγχόρδων, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε σιγά σιγά προς τις και μισή. Και έχουμε ακόμα να πούμε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι όσο μιλάμε, τόσο πιο πολλά βγαίνουν. Για να ακούσουμε τα σχετικά των και μισή.

0: Taylor Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: αυτό το τραγούδι υπάρχει μέσα στο soundtrack του βιβλίου.
1: Υπάρχει και είναι αριστούργημα, όπως και το συγκρότημα που ήταν το συγκρότημα του Bob Dylan για ένα μεγάλο διάστημα.
0: Ναι,
1: η band. Φοβερή μουσική, όλοι ένας-ένας ως άτομα δηλαδή, και ως σύνολο απίθανη.
0: Και νομίζω σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ρόμπι Ρόμπερτσον. Ναι.
1: Να τίποτα δεν τυχαίο. Κι άλλοι, ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο Ρικ Ντάνκο, ο Λέβον Χέλμς, ένας και ένας, πραγματικά φοβερή
0: μουσική. Ναι, ναι, να μας πεις κάτι, θες να μας διαβάσεις μάλλον κάποιο απόσπασμα από το βιβλίο, κάτι που ξεχωρίζεις?
1: Να διαβάσω ένα κείμενο, θα έλεγα τώρα δεν ξεχωρίζω κανένα, είναι όλα παιδιά μου.
0: Ωραία, μ' αρέσει.
1: Αλλά ναι, εντάξει, ένα κείμενο γιατί είναι και σύντομο έτσι και έχει μια αυτονομία. Λέγεται «Στον άλλο κόσμο». Το μότο είναι το γνωστό από τον Νίκο Γκάτσο, από το τραγούδι «Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη γίνει σύννεφο».
0: Ναι.
1: Βλέπω τον πατέρα μου στον ύπνο μου μερικούς μήνες αφού του έχει πεθάνει. Με παίρνει τηλέφωνο από τον άλλο κόσμο. Ακούω τη φωνή του στο ακουστικό. Ταυτόχρονα βλέπω την εικόνα του που μου τηλεφωνεί και κάτι συννεφάκια στο φόντο. Όνειρο είναι στο κάτω-κάτω. Η χαρά μου που επικοινωνούμε συνδυάζεται με την περιέργεια. Έχω επιτέλους την ευκαιρία να μάθω πώς είναι η μεταθάνατον ζωή από πρώτο χέρι και μάλιστα από αξιόπιστη πηγή, από άνθρωπο που δεν πίστευε στην ύπαρξή της. Έλα μπαμπά, πώς είναι εκεί τα πράγματα? Βαρετά. Φοράμε πάντες άσπρα και βλέπουμε τηλεόραση όλη μέρα. Μη βιαστείς να έρθεις.
0: Καταπληκτικό. Να σου πω. Είναι...
1: Εντάξει, δεν θα βιαστώ.
0: Είναι φοβερό.
1: Θα κοιτάξω να το αποφύγω.
0: Όπου έχει, υπάρχουν αναφορές στους γονείς, αυτούς τους καταπληκτικούς γονείς σας, εσένα και της Εύης, που είναι σημείο αναφοράς SAE. Και για όλους μας, τέλος πάντων, για όσους αγαπάμε την ποιήση και τα γράμματα, και το αποτύπωμά τους είναι πολύ ισχυρό και διαχρονικό. Αλλά ο τρόπος που αναφέρεσαι στον πατέρα σου, όσες φορές υπάρχει η παρουσία του στο βιβλίο, είναι όχι ο αναμενόμενος. Υπάρχει έτσι με έναν ανατρεπτικό τρόπο η αναφορά στο πρόσωπό του. Παρόλο που η φωτογραφία είναι κάτι από αυτόν έτσι που σε έχει.
1: Ναι, ήταν μανιώδης φωτογράφος και όταν ακόμα τραβούσαμε φιλμ. Έχω βγάλει και με τις δικές του μηχανές πολλές φωτογραφίες. Είχε μια 6x6 Rolleiflex και μια γιάσικα τηλεμετρική. Έχει πλάκα γιατί μου αρέσει που αναφέρω τα επίτηδες.
0: Τη θυμάμαι τη γιάσικα.
1: Και είχα και παράλληλα και δικές μου και Zenit βέβαια.
0: Ναι,
1: διάφορες γιατί στη Θεσσαλονίκη, όπου κόλλησα έτσι πολύ και από παλιότερα, αλλά στη Θεσσαλονίκη όπου σπούδασα, κόλλησα πολύ εκεί με τη φωτογραφία. Και εκεί έμαθα και να εμφανίζω και να τυπώνω δηλαδή, που είναι πολύ ωραίο πράγμα ο σκοτεινός θάλαμος. Τα πρώτα χρόνια εκεί της δεκαετίας του 90, ήδη από τα τέλη του 80, είχαν έρθει πολλοί ρωσοπόντι, είχαν παλινοστούντες ας πούμε,
0: ναι,
1: είχαν εγκατασταθεί
0: έτσι,
1: και πουλούσαν εκεί στη Ροτόντα στο παζάρι. Στην αρχή μετά έγινε λίγο παζάρι, έγινε business ας πούμε, το έκαναν εισαγωγές ό,τι να είναι, αλλά στην αρχή πουλούσαν τα πράγματά τους. Είναι και λίγο θλιβερό, όχι λίγο, πολύ,
0: πολύ.
1: Και είχαν πολλές μηχανές. Εντάξει, Zenit ήταν πολύ απλές μηχανές, αλλά γι' αυτό ήταν και χρήσιμες. Γιατί κάτι, μια πολύ απλή κατασκευή δεν έχει, δεν έχει ποιότητα, αλλά δεν χαλάει και εύκολα.
0: Ήταν τάκ, σκυλιά η Zenit.
1: Σκυλιά η Zenit. Μπράβο, πέφτανε, χτυπάγανε, δεν
0: παθαίνουν τίποτα. Το φωτόμετρο ήταν εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Φωτόμετρο, πώς το λένε αυτό, το, ναι, σελινίου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και είχαν και διάφορα μεμοραμπίλια της Σοβιετικής Ένωσης, βέβαια κάτι.
0: Καλά,
1: και φωτογραφίες
0: μετά, μετά έγινε οστάλτζια που όλα αυτά έγινε.
1: Καλά, ναι, γίνανε vintage.
0: Ναι, ναι. Χίπστερο. Αναφέρεις και τους χίπστερες αρκετές φορές τα...
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Για τη μητέρα όμως η αναφορά είναι πιο τρυφερή, είναι πιο προσωπική, θα έλεγα, όσες φορές αναφέρεται η μαμά.
1: Μάλλον, πιθανόν. Είναι πολλοί οι λόγοι. Ένα είναι ότι είμαι γιος, οπότε ήμουν ερωτευμένος με τη μαμά μου. Έτσι, γιατί να το κρύψουμε. Όλα τα παιδιά είναι, νομίζω. Κάπως έτσι γίνεται. Άλλος λόγος είναι ότι πέθανε πολύ νέα και ήμουν και εγώ μικρός. Εγώ ήμουν 15, η μαμά μου ήταν 52. Πολύ νέα.
0: Πολύ νωρίς, ναι.
1: Οπότε διαλέγομαι μαζί της σε μια ηλικία όμως που κι εγώ είμαι 15, όταν έτσι δεν είναι και εκείνη τόσο νέα. Και ο πατέρας ήταν νέος. Ήταν 70. Αλλά είχα φτάσει κι εγώ,
0: ναι, είχες,
1: 30.
0: Ναι, είχες φτιάξει έτσι κάπως ένα δικό σου.
1: Ναι, μου λείπουν πολύ και οι δύο βέβαια, γιατί κάναμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Καλά, καταρχήν γιατί ήταν οι γονείς μου και τους αγαπούσα πάρα πολύ, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά οι συζητήσεις ήταν φοβερές. Οπότε καμιά φορά τις κάνω στο μυαλό μου, έτσι τις συνεχίζω. Αλλά είναι... δεν ξέρω, αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν είναι ακριβώς μονόλογος. Είναι με έναν τρόπο διάλογος.
0: Της
1: κατασκευής που φτιάχνεις βάσει της ανάμνησης και αυτού που προβάλλεις και υποθέτεις. Και... είναι διάλογος, Είναι διάλογος.
0: Τι θα ήθελες. Α, θα πάμε στο Τσέλσι τώρα. Όπου και αυτό έχει σχέση με μια περιπλάνησή σου έτσι μέσα σε αυτή την ατελείωτη φλανερίστη.
1: Αναφερθούμε.
0: Θέλεις να μας πεις πρώτα ή να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα.
1: Είναι μια περιπλάνηση στο Μπάτερσι. Στη γειτονιά του Μπάτερσι. Το Μπάτερσι είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο που πλέον δεν είναι εργοστάσιο, δεν λειτουργεί βεβαίως, με τσιμινιέρες, που ήταν παραγωγή ρεύματος από, πώς το λένε, άνθρακα.
0: Ναι.
1: Για περιβαλλοντικούς λόγους προφανώς σταμάτησε χρόνια τώρα να λειτουργεί, αλλά είναι και εξώφυλλο του δίσκου των Pink Floyd, του
0: το Animals,
1: το οποίο είναι το 77 ή το 78, κάπου εκεί τέλη δεκαετίας του 70.
0: Περιγράφεις και τη φοβερή σκηνή που φεύγει το μπαλόν και πηγαίνει στο αεροδρόμιο.
1: Αυτό το εξώφυλλο, αν το δει κανείς, έχει ένα ροζ γουρούνι, αν θυμάμαι τώρα, δεν έχω μπροστά μου την εικόνα.
0: Φουσκωμένο.
1: Που ύπταται. Ναι. Δεν ήταν βέβαια ούτε AI βέβαια η φωτογραφία αυτή, ούτε καν Photoshop. Είχαν φτιάξει οι Pink Floyd, να είχαν ζητήσει να τους φτιάξουν ένα μπαλόνι φουσκωτό, το γεμίσαν με ήλιον. Το ανέβασαν εκεί, δεμένο, και το βγάλανε φωτογραφία. Αλλά μετά αυτό κόπηκε και το πήρε ο αέρας και το πήγε πάνω από το Heathrow. Έγινε θέμα δηλαδή, μεγάλο. Αλλά εντάξει, τα έχει αυτά η τέχνη.
0: Και μ' αρέσει πολύ και το σχόλιο που κάνεις και για τον Waters.
1: Ναι, μωρέ, ο Waters είναι ένας από τους. Αναμφισβήτητα υπήρξε από τους βασικούς συντελεστές των Pink Floyd, ήταν από την αρχική σύνδεση. Λατρεύω τον Barrett, τον Sid Barrett.
0: Το κατάλαβα. Αυτό το νομίζω ότι είναι μπαρετικός.
1: Είμαι μπαρετικός και είναι και τραγική και η ιστορία του, αλλά ήταν νομίζω τεράστιος καλλιτέχνης. Τεράστιος. Πολύ ιδιαίτερος. Εν πάση περιπτώσει, ο Waters είναι μεγάλος καλλιτέχνης και αυτός αναμφισβήτητη η συνεισφορά του, αλλά εντάξει, τώρα είναι εριστικός και έχει γίνει τώρα που έχει μεγαλώσει και αφόρητος. Δηλαδή, ό,τι διαβάζω, ό,τι λέει, δεν χρειαζόταν ας πούμε, να πει για τον Ozzy Osbourne πόσο δεν του άρεσε μόλις πέθανε ο άνθρωπος. Εντάξει, σε πολλούς δεν αρέσει. Ούτε εγώ τρελαίνομαι. Βγαίνεις όμως όταν είσαι ένας μεγάλος καλλιτέχνης να πεις για τον άλλον που μόλις πέθανε ότι. Α, δεν είναι.
0: Φυσικά.
1: Κάτι είπε πολύ περιφρονητικό που δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Παραμένουμε μπαρετικοί λοιπόν.
1: Ναι, με
0: και πάθος. Πάμε στον Έλβις Κοστέλο.

για λίγα λεπτά ακόμα στέλνετε τα μηνύματά σας για την κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγο για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Γιώργου Τσακνιά, Ουμπίκικους, από τις εκδόσεις Κύχλη, που τα στέλνετε στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας.

0: κάτι θέλεις να πεις ακόμα?
1: Ήθελα να πω για τον Elvis Costello, πολύ ωραίος, πολύ αγαπημένος και λάτρης των Grateful Dead ο ίδιος και έχει παίξει και μαζί τους. Αλλά η συνάφεια με το κείμενο που λέγαμε για τον Battersea είναι ότι η απέναντι όχθη του Τάμεση, στην οποία περνάω για να δω και από απέναντι το εργοστάσιο, πήγα γύρω-γύρω, είναι το Chelsea και εκεί είναι τελείως άλλη γειτονιά, ναι, από την απέναντι, από τον Battersea. Και αυτό το κομμάτι είναι πολύ χαρακτηριστικό, το θυμήθηκα.
0: Να πάμε τώρα στην αναφορά του Einstein περί χωροχρόνου και να μας διαβάσεις ένα ακόμα πολύ χαρακτηριστικό αφήγημά σου.
1: Περί χωροχρόνου. Ο χώρος και ο χρόνος είναι τρόποι να σκεφτόμαστε, όχι οι συνθήκες στις οποίες ζούμε. Albert Einstein. Είμαστε οι δυο μας στο αυτοκίνητο. Από πίσω από το παιδικό καθισματάκι ακούγεται η ελαφρώς βαριεστημένη ερώτηση. Πού πάμε? Στον πεδότοπο. Είναι μακριά? Είναι στο Χαλάνδρι. Τώρα είμαστε στο νέο ψυχικό, σε λίγο θα είμαστε στο Χαλάνδρι. Σήμερα είναι Χαλάνδρι? Το σήμερα είναι χρονικός προσδιορισμός και το Χαλάνδρι τοπικός. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη και σε λίγο θα είμαστε στο Χαλάνδρι. Κοιτάζει την κίνηση έξω από το παράθυρο. Και αυτά τα αυτοκίνητα είναι στην Τετάρτη?
0: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, γιατί κάθε φορά με εκπλήσουν οι παρατηρήσεις της, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στον τρόπο που σκέφτεσαι κι εσύ.
1: Μπορεί.
0: Πάμε να ακούσουμε το δρόμο που είναι ανοιχτός, αλλά μπορεί και να μην μας οδηγεί πουθενά, ή μπορεί να μας οδηγεί και που θέλουμε και να μας δίνει τη δυνατότητα της περιπλάνησης, που είναι και ο στόχος μάλλον, τουλάχιστον μέσα από τα γραφόμενά σου, αυτό αντιλαμβάνομαι.

0: 10 λεπτά μας απομένουν και είναι λίγος ο χρόνος για να πούμε όλα όσα θα θέλαμε. Και έχουμε πάει από τη Main Street στη Λίμνη Δοϊράνη, από το Μπάτερσι στο Βερολίνο. Να πάμε στο περίπτερο, να πάμε κάπου πολύ κοντά.
1: Να πεταχτούμε μέχρι το περίπτερο, ναι. Να πεταχτούμε βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Διαβάζω το σχετικό που λέει δού και το σχετικό.
0: Ναι,
1: το
0: ναι, σχετικό. Ναι.
1: Λοιπόν, ξεμάτιασμα και ψυχανάλυση. Το μότο είναι από το γνωστό τραγούδι που έχουν πει και οι Stones, είναι του Ρούφους Τόμας. Οι Rolling Stones το έχουν πει. Walking the dog, just walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Βραδάκι πάω στην πλατεία να πάρω μερικές μπύρες. Ευκαιρία να βγάλω και το σκυλί βόλτα. Στο περίπτερο έχει βάρδια ο Δέλτα. Μου λέει ότι αισθάνεται χάλια και μου ζητάει να το ξεματιάσω. Το ξεματιάζω ενώ το σκυλί κατουράει τα τηλεπεριοδικά. Καλά τους κάνει. Ο Δ με κοιτάει με μισό μάτι και μουρμουράει κάτι σχετικά με το αν πιστεύω πραγματικά στο μάτι, συνεπώς και στο ξεμάτιασμα ή όχι. Αμφιβάλλει ότι αυτό που ψιθύριζα ενώ τον Σταύρο ήταν πράγματι εξόρκη και αναρωτιέται αν έλεγα αρλούμπες για να του κάνω πλάκα. Τον διαβεβαιώ πως τον ξεμάτιασα κανονικότατα. Και πάντως το έχω μάθει όπως πρέπει. Από γυναίκα βράδυ Μεγάλης Παρασκευής, του λέω. Θυμάμαι την Θ που με πήρε παράμερα και μου έμαθε το ξόρκι, όντως βράδυ Μεγάλης Παρασκευής. Ήτανε αρχές ή μέσα της δεκαετίας του 80 και είχαμε πάει στο χωριό της φίλης μου της Σ για Πάσχα. Στα βάθη της Ηλίας. Δεν επεξεγέλασε. Η Θ ήταν η γιαγιά της Σ. Η Θ τότε κάπνιζε ένα πακέτο άσο σκέτο και χτύπαγε δύο βάλιουμ ημερησίως. Στο μπαλκόνι της είχε καρφωμένη σε μια γλάστρα μια πλαστική σημαία του Πασόκ από μινάρι από τον Οκτώβριο του 81. Κάνα δύο χρόνια εκεί έξω, χειμώνα καλοκαίρι, η σημαία είχε πια ασπρίσει, ίσα που έβλεπες ένα ίχνος του πράσινου ήλιου και της ονομασίας του κινήματος. Τη Θου δεν την ένοιαζε. Την ήθελε τη σημαία για να τσαντίζει το γείτονα που ήταν δεξιός. Ο γείτονας ήξερε ότι πρόκειτο για σημαία του Πασόκ. Αυτό της αρκούσε. Ο Δου, ο περιπτεράς, δηλώνει εντυπωσιασμένος που ξέρω κανονικό ξεμάτιασμα και ακολουθώ το τυπικό. Με έτσι είναι αυτά τα πράγματα, του λέω, ενώ το σκυλί μας σου λέει ένα συντή με ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, δώρο μιας εφημερίδας, για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Όταν κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις σωστά. Το ξεμάτιασμα είναι παραδοσιακό. Δεν νοείται εναλλακτικό ξεμάτιασμα, ξέρω εγώ, το ξεμάτιασμα του χίπστερ. Γελάμε. Το σκυλί φτύνει κομμάτια από τις ομιλίες του Ανδρέα στα πόδια μου. Συνεχίζω. Είναι μια ιδέα αυτή βέβαια. Μπορούμε να γράψουμε ένα βιβλίο. Η λαϊκή παράδοση για χίπστερ. Κάπως έτσι. Μπορεί ας πούμε να έχει και συνταγές. Παραδείγματος χάρη φακές με φασκόμηλο και κράμπερι. Παίρνουμε μια έκφραση αηδίας και γελάμε πάλι. Το σκυλί κάνει παθιασμένο σεξ με μια φτηνή πλαστική μπάλα. Είναι του Ολυμπιακού. Καλά τις κάνει. Ο Δού ξαφνικά σοβαρεύει. Έχεις ένα θέμα με τις φακές. Τις προάλλες ήρθες και με ρώτησες αν έχουμε ξύδι γιατί θα τρώγατε φακές. Κάτι είναι αυτό με τις φακές. Μίλησέ μου. Γελάμε. Αλλάζουμε θέμα, σχολιάζουμε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Αλλά μου έχει μπει η ιδέα και λίγο ανησυχώ. Ώρες είναι νυχτιάτικα να ανακαλύψω κανένα περίεργο παιδικό τραύμα και να έχουμε άλλα. Εγώ μπύρες ήρθα να πάρω. Με σώζει από την ενδοσκόπηση το σκυλί που με τραβάει με μανία. Θέλει να συνεχίσουμε τη βόλτα. Κυριολεκτικά σκυλοβαρέθηκε.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος και δεν τα έχουμε πει όλα φυσικά, γιατί να είχαμε κι άλλο χρόνο θα λέγαμε κι άλλα. Θέλεις να μας πεις λίγο για το πού συναντάμε αυτό το τραγούδι στο βιβλίο σου?
1: Ποιο τραγούδι τώρα, γιατί χάθηκα?
0: David Bowie.
1: Τον Gasoline. Ναι, βεβαίως. Το τελευταίο κείμενο του βιβλίου λέγεται Βενζίνη.
0: Ναι.
1: Το προτελευταίο, συγγνώμη. Αλλά το τελευταίο είναι κάτι σαν επίλογος. Λοιπόν, η Βενζίνη αναφέρεται σε ένα βενζινάτικο που υπήρχε παλιά στο ψυχικό στη γειτονιά μου, εκεί όπου μεγάλωσα και εξακολουθώ να μένω. Και αναρωτιέμαι, είναι μια πολύ παιδική ανάμνηση. Θυμάμαι να μην πηγαίνει η μαμά μου να χαζέψουμε στο βενζινάδικο, στη λιμνούλα που είχε και μια πολύ μικρή λιμνούλα, τα χρυσόψαρα. Και μετά μεγαλώντας άρχισα να αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να είχε βενζινάδικο στο παλαιό ψυχικό που δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο περίπτερα και μόνο σε μια νησίδα είναι αγορά. Εν πάση περιπτώσει, οπότε γίνεται μια βόλτα εκεί, μια περιπλάνηση με την κόρη μου πλέον, στα χρόνια της καραντίνας, στην εποχή της καραντίνας, όπου αναζητάμε ίχνη του βενζινάδικου και ανακαλύπτουμε, τέλος πάντων, βρίσκεται κάποιο ίχνος που αποδεικνύει ότι υπήρξε.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε όλα είναι και τον Gasoline εκεί, η ανάμνηση του τραγουδιού. Είχα δει και την ταινία τότε με το. Ποιο είναι το Cat People.
0: Πάντως είναι αυτή η αμεσότητα, η οικειότητα που υπάρχει έτσι μέσα από το γράψιμό σου, που κάνει βέβαια, είναι σημαντικό στοιχείο της αναγνωστικής απόλαυσης για την οποία μιλήσαμε στην αρχή, αλλά υπάρχει και αυτή η πείκνωση που συναντάμε στην ποίηση πολλές φορές. Δηλαδή το μικρό διήγημα ή και το λίγο μεγαλύτερο διήγημα που διαβάζει κανείς στο Ubiquicus έχει μια γυτνίαση και με τη φιλοσοφία και με τη φιλοσοφική ενατένιση της ζωής, παρά το φοβερό χιούμορ. Δηλαδή συνυπάρχουν, είναι όπως είναι ίδια η ζωή, γέλιο και κλάμα, γέννηση και θάνατος.
1: Είναι σίγουρα έτσι η ζωή. Τώρα όσον αφορά τη συντομία, την πείκνωση που λες, που έχει να κάνει με τη συντομία, να πω ότι λατρεύω τη συντομία. Ο Μπόρχες έχει πει, και συμφωνώ απολύτως, τον οποίο επίσης λατρεύω συγγραφέα, ότι
0: υπάρχει αναφορά.
1: Γιατί να γράψω, λέει, ξέρω εγώ, 100 σελίδες ή 200 για κάτι που μπορώ να το πω σε 3.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει πολύ και η ποίηση, την αγαπώ και τη διαβάζω, και κυρίως μου αρέσει η σύντομη ποίηση. Δηλαδή τα χάικου θεωρώ ότι είναι φοβερή τέχνη. Να πει σε 17 συλλαβές, ούτε καν, έτσι, σε 3 γραμμές, τόσα πολλά που λένε. Και να μην είναι βαρετό να διαβάζεις ατελείωτα χάικου.
0: Και ένα υπέροχο τέλος με John Cage, τίποτα, που δεν είναι τίποτα, είναι το τίποτα που έχει τα πάντα μέσα του, έτσι, και δεν έχω να προσθέσω τίποτα γιατί έχουν πια όλα υποθεί. Και νομίζω ότι δεν περάσαμε άσχημα εδώ στον ωκεανό. Είναι δύο αρνήσεις, μια κατάφαση.
1: Δεν περάσαμε άσχημα. Σωστό. Δύο αρνήσεις, μια κατάφαση. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, για να πω μία κατάφαση και μόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: για το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα που έγραψες και χαρήκαμε να διαβάζουμε, και θα χαρούν και δύο φίλες, γιατί σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα, γιατί είμαστε στο τσακ για να κάνουμε την κλήρωση τώρα, οπότε θα ειδοποιηθείτε άμεσα εσείς που θα έχετε κερδίσει το βιβλίο και για το πώς θα το παραλάβετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους μας, σταθερός συνταξιδιώτης στον ωκεανό του ήχου εδώ στον κόσμο μας. Όλους και όλες εσάς που συμμετείχατε με τα μηνύματά σας, ελπίζουμε να περάσετε καλά αυτό το δίωρο που ήμασταν παρέα με τον Γιώργο Τσακνιάκη, το Ubiquicus. Δεν σε ρωτάω αν πρόκειται να γράψεις κάτι σύντομα, κάτι άλλο. Νομίζω ότι το αφήνουμε για επόμενη συνάντηση. Και...
1: να πω ότι θα λέγει ο J.J. Cale, μια και είμαστε στους μουσικούς που τον λατρεύουμε και οι δύο, νομίζω. Τον ρώτησε κάποια στιγμή, αφού έβγαλε το πρώτο δίσκο του που έγινε διάσημος μέσω του Eric Clapton, ο μάνατζερ του λέει: JJ, είναι η ώρα να βγάλεις δίσκο. Έτσι, πρέπει να βγάλουμε δίσκο. Και λέει: γιατί ο παλιός τι έπαθε?
0: Πολύ καλό. Πάρα
1: δεν βιαζόμαστε
0: καλό.
1: Λοιπόν. Όταν
0: και
1: είδες,
0: τώρα έτσι θα καταχρηστώ λίγο το χρόνο, έχουμε μισό λεπτό ακόμα. Έχουμε και μια μανία εμείς οι άνθρωποι του 21ου αιώνα να καταναλώνουμε τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. Βιβλία, ταινίες, μουσικές, τα πάντα. Δηλαδή το παλιό, τώρα, αυτό το βιβλίο, εγώ το θεωρώ καινούριο, έχει κυκλοφορήσει τέλος του 25.
1: Έτσι. Παλιό,
0: αλλά για κάποιους θεωρούν όχι, πάμε σε πιο. Δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία νομίζω ότι μας κάνει πολύ κακό το... η αιμονή με το καινούριο. Και το γρήγορα.
1: Και να χωνέψεις.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, Θα στείλουμε τα ονόματα μετά μέσω του Viber. Ο Μανώλης Φάμελος θα είναι παρέα σε λίγο, εδώ ως κοσμοναύτης όπως πάντα. Από τη Θέλεια Καραμολέγου να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 8, εδώ στο Κόσμος, στους 93,6. Αγώνα, γιατί...

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Φίλες και φίλοι, εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, ακόμα μία πτήση στον ουρανό του κόσμος. Ελπίζουμε να την απολαύσετε, να έχετε μονάχα ευχάριστες αναταράξεις. Μαζί μας ο τακτικός αλλά έκτακτος συγκυβερνήτης μας Γιώργος Κωστόπουλος, ήδη με τη θερινή του εμφάνιση ανυπομονή να συναντήσει τη θάλασσα, θα χρειαστεί μερικές ώρες πτήσης ακόμα.

θα ξεκινήσουμε με μια αναχώρηση, με τα καθιερωμένα δηλαδή, και με όσες ανατροπές συναντήσουμε στο δρόμο, όλες θα τις καλωσορίσουμε και θα δούμε που θα μας οδηγήσουν.

Νικολό Φάμπιο είναι αυτός που ακολουθεί. Πατσά μου φίντα, ας προσποιηθούμε πως εγώ είμαι ο βασιλιάς, πως αυτό είναι ένα σπαθί και εσύ είσαι ένας στρατιώτης όμως με δολοφονικές διαθέσεις. Ας προσποιηθούμε ότι κοιμάμαι και όταν ξυπνήσω, εάν ξυπνήσω, όλα θα έχουν τελειώσει. Ας προσποιηθούμε ότι κρύβομαι και εσύ έρχεσαι για να με ψάχνεις και όταν δεν με βρίσκεις δεν τα παρατάς, γιατί ίσως φταίει απλώς το ότι με αναζήτησες σε λάθος μέρος. Ας προσποιηθούμε ότι δεν φοβάμαι όταν έρθει το τέλος που αργά ή γρήγορα θα έρθει, ότι ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει.

Ντανιέλε Σιλβέστρη, τακτικό συνεργάτη μα και αυτό. Συγχωρέστε με που δεν κλαίω, δεν το συνηθίζω. Πολλέ φορέ πάνω στη φωτιά τη μάχη κάνω ακριβώ το αντίθετο, δηλαδή τραγουδώ. Τραγουδώ επειδή ερωτεύτηκα, χωρίς να ήμουν προετοιμασμένος. Τώρα πέφτουν παντού δακρυγόνα, αλλά με κάνουν να κλαίω μονάχα από χαρά. Μαζί σας, φίλοι μου, δεν υπάρχει πλήξη. Όσο αντιστεκόμαστε σε μια ακόμα έξωση, νομίζω ότι ο κόσμος παραμένει ένα υπέροχο μέρος.

0: Ο Σαμουέλ Μπερσάν είναι αυτός που ακολουθεί. Εν Εζάναξ. Ο Εν είναι το αγόρι και ναι, η Ζάναξ δεν είναι αυτό που νομίζετε, είναι ένα κορίτσι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο δεν γνωρίζονταν, αλλά βίωσαν μια κοινή κρίση πανικού τροποντινά. Και όταν ηρέμησαν, στη γλώσσα τους έμεινε αυτή η γεύση, η πικρή, κάτι σαν γαρίφαλο. Τριγύριζαν μαζί στους δρόμους, εκείνη έκλαβε βιβλία από τη βιβλιοθήκη και μετά του τα διάβαζε. Εκείνος ήταν καθισμένος σε μια πολυθρόνα και άκουγε και δεν άκουγε μαζί.
1: En Xanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

Γρηγόρη Σας και η Έμα Νόλντε και είναι η περίπτωση όπου δίνεις απλόχερα αλλά δεν ξέρεις τι θέλεις να πάρεις ακριβώς. Και σε όλη σου τη ζωή δεν σταματάς να κάνεις λάθη. Λάθη που επιβαρύνουν τον εαυτό σου κυρίως για να μην απογοητεύσεις τους άλλους. Καλύτερα να απογοητεύσεις τον εαυτό σου. Αλλά μαζί μου, η μη φωτεινή εξαίρεση, μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Μπορείς να βάψεις τα μαλλιά σου, να φορέσεις ένα κόκκινο φόρεμα. Μπορούμε αν θέλεις να ντυθούμε και οι δύο γοργόνες, σιρένε, σιρήνες, όπως θέλετε πέστε το.

Φίλες και φίλοι, εδώ στον ουρανό του κόσμου παραμένει ύπταται ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Αυτό είναι το δεύτερό μας ημίωρο. Μπορείτε ελεύθερα και ανεξέλεγκτα να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο από τη σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντάμε σε όλα ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τα μηνύματα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο αγαπημένος μας Max Gasset, τη στιγμή ακριβώς της φώτισης, της επιφύτησης και της δημιουργίας, την ώρα που οι αισθήσεις του αγγίζουν την απεραντοσύνη, την ώρα που κοιτάμε στα μάτια την αλήθεια, την ώρα που ρωτάμε τι και πώς. Αυτό ήταν το La Forma λοιπόν, και για τη συνέχεια Per un po' d'amore, για λίγη αγάπη, Man Marino.

επόμενο ελαφρώς δακρύβρεχτο, και αυτός είναι ο τίτλος άλλωστε, λάκρυμε, δηλαδή δάκρυα. Ξέρεις πως μερικές φορές τα χάνω και κάθε τόσο σταματώ και νιώθω πως θέλω να γυρίσω το χρόνο πίσω, όλα όμως συνεχίζουν να κινούνται, συνεχίζουν να ρέουν. Και κάθε φορά που κοιτάζομαι στον καθρέφτη νιώθω ένα φόβο να προχωρήσω μπροστά και δεν βρίσκω πουθενά νόημα. Ίσως αν μου έδινες τα μάτια σου να δω μέσα από σένα για λίγο, να δω μέσα από τα δάκρυά σου.

τα φώτα του δρόμου κάτω από το σπίτι της σου το λένε ξεκάθαρα πως είναι αργά πια, πως πρέπει να του δίνεις και πως πρέπει να την αφήσεις μόνη επιτέλους και πως τα βήματά σου καλά θα κάνουν να αποφεύγουν τα δρομάτια που ακολουθεί εκείνη και τα στέκια που συχνάζει, αλλά εσύ δεν μπορείς να σταματήσεις να τη σκέφτεσαι όπως δεν μπορείς να σταματήσεις και το κάπνισμα και φυσικά δεν μπορείς να ξεχάσεις επειδή απλά δεν μπορείς να πάψεις να είσαι ο εαυτός σου. Αυτά είπε ο Φάμπιο Ντεμίν που ένα πράγμα θέλει στη ζωή του και αυτό είναι η Κλάρα, έτσι λέγεται και το σχήμα του, Νομβόλιο και Κλάρα, και μετράει τις ώρες μέχρι να τελειώσει η εβδομάδα που αν υποθέσουμε πως ξεκινάει κάθε Δευτέρα, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν απομείνει λιγότερες από 2.

Επειδή η εκπομπή μας έχει και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πάμε για μια μικρή βουτιά, ακόμα μια βουτιά στο ιταλικό underground. Πάμε να εξερευνήσουμε τη σκοτεινή πλευρά του, αλλά στη διαπασόν. Massimo Volume σημαίνει στη διαπασόν, αλλά μην ταράζεστε, είναι ένα τραγούδι χαμηλών τόνων και πρόκειται βεβαίως για έναν αποχαιρετισμό όπου ο καλλιτέχνης υποκλίνεται μπροστά σε ένα ετερόκλητο πλήθος, υποκλίνεται ταπεινά, ευχαριστώντας το που τον έκανε να νιώσει ζωντανός και εκφράζοντας την εγνωμοσύνη του. Εγκαταλείπει τη σκηνή, εγκαταλείπει τρέχοντας, αναζητώντας ξανά τις δικές του ολόδικές του μέρες και τρέχει να χαθεί στο βάθος, επειδή τίποτα δεν του έχει απομείνει πραγματικά παρά μονάχα μερικά χαρτιά, χαρτιά με στίχους που έγραφε και έσβηνε και ξανά έγραφε, πολλές φορές χωρίς να καταφέρει ποτέ να πει εκείνο που έπρεπε να υποθεί, χωρίς να καταφέρει να βάλει τις προτάσεις στη σωστή σειρά. Τι να κάνεις, αυτά είναι λάθη που κανείς ποτέ δεν μπορεί να σβήσει.

Πάμε τώρα από εκείνον που εγκαταλείπει σε εκείνον που επιστρέφει μετανιωμένος και εξαντλημένος από το ταξίδι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν κάποιος, ξέρεις πολύ καλά ποιος, που χωρίς να ξέρει τι αναζητούσε έφυγε μακριά και χάθηκε, αλλά ο χρόνος έμοιαζε ατέλειωτος μακριά της, μακριά από το σπίτι, μακριά από την αγκαλιά της. Τώρα εκείνες οι τρελές ιδέες που τον βασάνιζαν πέταξαν μακριά, αλλά ίσως τώρα πια για εκείνη να είναι κι αυτός μονάχα μια ανάμνηση και να μην το απομένει τίποτα άλλο πια από το να συνεχίσει το μάταιο ταξίδι του. Είναι ο Etienne Coppée ξανά και ένα από τα αθάνατα τραγούδια του Joe Dassin.

ήθελες να σταματήσει αυτός ο άνεμος, θα ήθελες να σβήσει η φωτιά, αλλά οι δαίμονές σου εξακολουθούν να σε ακολουθούν επειδή είναι πιο δυνατοί από εσένα και ακολουθούν και άλλες αναρτήσεις και ακολουθούν και άλλα μηνύματα, έπειτα ένα μεγάλο κομμάτι σιωπής και άλλα μηνύματα. Είναι επειδή απλά ο καιρός είναι τόσο κακός και εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι εντός, υποτίθεται σε ένα κλίμα χαλάρωσης. Αυτή ήταν η Avec pas de casque, δηλαδή χωρίς κράνος, και το Summer Long Time από τον Evan είναι αυτό που ακολουθεί.

εκεί, αλλά με έναν παράξενο τρόπο, ενώ βέβαια εκείνη έχει ήδη εγκαταλείψει τη σκηνή, η αγάπη εξακολουθεί να κατοικεί στο σπίτι. Και όπως άλλοι μυριάδες ματαιωμένοι εραστές πριν από αυτόν, εξακολουθεί να βλέπει τη μορφή της και στη φαντασία του όλα εξελίσσονται σπουδαία και ομαλά. Όσο για την πραγματικότητα, ελπίζει μια μέρα να βρει τη δύναμη να πει αντίο.

αγαπημένη μας και τακτική φιλοξενούμενη είναι η Ingrid Saint-Pierre. Αγαπά πάνω και πέρα από τα πάντα, αλλά και για πάντα. Και εμείς χαιρόμαστε που τη συναντάμε σε μια πραγματικά ευτυχία.

0: Είχε συγκυρία, επειδή κάθε μέρα για εκείνη μέσα στον έρωτά της νιώθει πως είναι η τυχερή της μέρα. Ένα λιβάδι γεμάτο από τετράφυλλα τριφύλλια. Κι όσο υπάρχουν πουλιά, υπάρχει ουρανός, εκείνη θα είναι ένα κομμάτι του δικού του ταξιδιού, θα υπάρχει μέσα σε όλες τις σελίδες του βιβλίου του, μέσα στα μάτια του που βλέπει κάθε στιγμή να γεννιέται κάτι υπέροχο. Αμήν.
1: Ma vie à vos flancs est comme un jour de chance.

Υπάρχει ένας τόπος, κάτι σαν ένα σπίτι εξοχικό, όπου πηγαίνουμε για να ξεχάσουμε. Βρίσκεται κάπου στα όρια της φαντασίας, όχι στη ζώνη του λυκόφωτος, εκεί είναι αδύνατο να κλάψει κανείς. Εκεί ο χρόνος μπορεί να γλιστρήσει μακριά, να θρηματιστεί, αλλά με έναν τρόπο να συνεχίσει να ρέει ομαλά. Εκεί οι τείχοι έχουν το χρώμα του σταριού και το χρώμα του ουρανού και του ζεσταίνει η καρδιά μας. Εκεί η ευτυχία δεν είναι μια φευγαλαία λάμψη, δεν είναι ένα όνειρο άπιαστο. Από την πλευρά μου αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την πρόσκληση να επισκεφτώ το εξοχικό αυτό.

Έφτασε η στιγμή να επιστρέψουμε στον φίλο μας τον Patrick Watson, που κάποτε έχασε τη φωνή του, αλλά ως εκ θαύματος την ανέκτησε. Εδώ μοιάζει να έχει χάσει τον φανταστικό του φίλο και βάζει τα δυνατά του να φτάσει βαθιά μέσα στο όνειρό του, αλλά δεν έχει ιδέα που κρύβεται. Είναι μέσα στο μπλε, μέσα στο άσπρο, το κόκκινο ή το μοβ ή το μαύρο του σκοταδιού. Ίσως όμως να μην εξαρτάται μονάχα από αυτόν, ίσως ακόμα και οι φανταστικοί μας φίλοι να θέλουν το χρόνο τους, να θέλουν και αυτοί να τους ανακαλύψουμε από την αρχή ποιοι είναι και ποιοι είμαστε εμείς βεβαίως.

Ήταν το Ami Imaginaire και το Silencio, αυτό που ακολουθεί. Πιθανότατα ο φανταστικός του φίλος παρέμεινε σιωπηλός, όπως και εκείνο το διάστημα που, όπως είπαμε, είχε χάσει τη φωνή του, ίσως επειδή μιλούσε πολύ δυνατά. Όταν έχασε τα λόγια του, προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε με τη σιωπή, και μέσα στη σιωπή το μυαλό συνεχίζει να παράγει και εφιάλτες αλλά και αριστουργήματα. Και τα λόγια, τι τα θες, τις μισές φορές μιλάμε μόνοι μας, και ακόμα περισσότερες φορές δεν βρίσκει κανείς κανένα νόημα στα λόγια των ανθρώπων. Και πώς πάει η ζωή κατά τα άλλα, τι να σου πω, δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή, απλά συνεχίζεται όπως πάντα.

Εδώ έχουμε εισέλθει στο τελευταίο ημίωρό μας ήδη, επειδή όπως γνωστόν στις 12 θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα και εμείς θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, ο οποίος ύπταται στον ουρανό του κόσμου 93,6 και 107 στρογγυλό, και αυτός ήταν και θα είναι, επειδή θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια, ο Αντώνιο Χερέρα Περές, ή διαφορετικά Junior Ha. Και στο τραγούδι που προηγήθηκε, το Mientras Duermes, καθώς εσύ κοιμόσουν, και στο επόμενο που ακολουθεί, στο La Gata, αναπολύει, νοσταλγεί και βασανίζεται από τη σκέψη της χαμένης του, της αγαπημένης του.

Μπορεί να νιώθει πως αυτή ήταν η τελευταία σταγόνα, πως είναι περισσότερο νεκρή παρά ζωντανή, πως η ζωή της είναι μια απέραντη θλίψη, αλλά κάποτε θα την αφήσει πίσω, θα γλύψει τις πληγές της και θα αναπνεύσει από τα βάθη, θα γίνει ποτάμι και τραγούδι θαλασσινό και θα γεννηθεί ξανά στη σκιά μιας βελανιδιάς, θα ταξιδέψει σαν κομήτης, τότε το φαρμάκι θα έχει πια σωθεί και τα ψέματα θα έχουν τελειώσει. Θα γιορτάζει τη ζωή και τα πανιά της θα φουσκώσουν με τον μπλε του ουρανού. Δεν θα είναι πια λιμάνι, θα είναι η θάλασσα. Είναι η Σιλβία Περές Κρους και το Καπιτάνα.

Έχουμε την ανατολή ενός έρωτος στην κυριολεξία στη συνέχεια, επειδή σήμερα εκείνη θα αφήσει τον ήλιο να μπει από το παράθυρο και το σώμα της να ξυπνήσει επιτέλους, θα αφήσει τα χέρια της να τον γνωρίσουν. Εκείνος θα καταφέρει να σταματήσει τις σκέψεις της. Εκείνος είναι το πιο αγαπημένο μέρος της στον κόσμο. Εκείνο που σκοτώνει τους φόβους της και την ταξιδεύει μακριά. Και όπως συμβαίνει σε όλους μας σχεδόν, ίσως να μην καταλαβαίνουμε, να μην μπορούμε να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που νιώθουμε. Ξέρουμε μόνο ότι είναι ειλικρινές, ξέρουμε μονάχα ότι είναι αληθινό. Μιλουγκάρ Φαβορίτο, ο αγαπημένος μου τόπος, Ναταλία Λαφουρκάντε.

Η γιορτή του πατέρα επέρασεν πρόσφατα και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στον πατέρα που τυχαίνει να έχει γίνει ήδη παππούς, σε σένα που με έμαθες πώς να ασκώ τη φαντασία μου, πώς να σηκώνομαι όταν πέφτω, σε σένα που όταν δεν κατάφερα να κάνω τα δικά μου βήματα, μου δάνεισες τα δικά σου και ενώ ακολουθούσα τα ίχνη σου χάραξα το δικό μου μονοπάτι, σε σένα που κάθε φορά που κοιτάζομαι στον καθρέφτη βλέπω στο πρόσωπό μου την αντανάκλασή σου. Σήμερα θα σου ζητήσω την ίδια χάρη που μου ζήτησες εσύ όταν ήμουν παιδί. Σε παρακαλώ να μην μεγαλώσεις άλλο. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μου όνειρο, να βλέπω τα παιδιά μου να κλαίνε από τα γέλια ακούγοντας τις ιστορίες σου.

τι όμορφα που επεράσαμε σήμερα εγώ και ο συγκυβερνήτης μου Γιώργος Κωστόπουλος. Ελπίζουμε να ήταν μια ευχάριστη πτήση και για εσάς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα είμαστε τακτικοί μαζί σας εδώ την επόμενη Κυριακή. Για χαρά σας, γενναίοι μου. Σας αποχαιρετούμε με την Άνθη Πελούζο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Ακούτε Κόσμος.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: مخربة.
1: أي مخربة.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

was something I never knew. I wished on the moon for more.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος.